σκοπισμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστές σε χαρτόνια, πλαστικά τα λουλούδια, χαρτωμένη η τύχη στα δικά μου τραγούδια. Έτσι γράφονται στίχοι.

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς.

Να σου χάνεις με τις ματιές σου. Εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε.

Γράφω συνθήματα, γράμματα, μηνύματα κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλι στην παρέλαση.

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον λέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του Ινκεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις.

0: Αγορά, οίκος ευγυρίας, Πορφνίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γυροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
0: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Είναι Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.

0: διεξάγονται διαπραγματεύσεις με το Ιράν παρά τη διάψευση της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστηρίζει ότι πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία που έχει η Ισλαμική Δημοκρατία για να κλείσει μια καλή συμφωνία. Αυξήθηκε δραματικά ο ρυθμός των νεκρών από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Ξεπερνούν τις 6.000 σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του 23χρονου Γάλλου Μέσου Τόμου Λουσέ που αγωνιζόταν στην ΙΣ ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Marcello Sofia, la coppia più bella del mondo. La vita è bella.
1: Αυτά ακούτε μετά τις 8 και 5. 6 λεπτά μετά τις 8 είμαστε. Αυτά ακούτε όταν εδώ στα κουμπιά, στα DEX, βρίσκεται η κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Παρακαλώ.

Προφανώς βελτιωμένη η εικόνα του μεγαλύτερου και πιο δύσκολου μετόπου στην Αττικοβιωτία. Συνηθίσαμε να το λέμε και αυτό θα μείνει τώρα, παρακαταθήκη αυτό, ξέρετε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη σε τρία μέτωπα για να περιοριστεί η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Φοβούνται μόνο τις αναζωπυρώσεις. Υπάρχουν αυτά τα καντιλάκια τα οποία λένε και οι πυροσβέστες, τα οποία μπορεί να γίνουν επικίνδυνα μετά τη μία και μισή το μεσημέρι για ευνόητους καθαρά λόγους. Νομίζω το καταλαβαίνετε. Σήμερα να σας πω πως η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι έθριος ο καιρός, αυτό προβλέπεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Οπότε είναι καλές οι συνθήκες, ευνοεί τις επιχειρήσεις της πυροσβεστικής μας και των πιλότων μας βεβαίως. Για να τελειώσουμε και από αυτό το μέτωπο, και καλό θα είναι να είμαστε και λίγο πιο προσεκτικοί τις επόμενες ημέρες. Το λέω πολύ ευγενικά, διότι έχω εκνευριστεί πάρα πολύ με το ρεπορτάζ που μας έδωσε ο Θεοδόσης πάνω για τις συλλήψεις. Υπήρχε τύπος ο οποίος έκανε μπάρμπικιου μέσα στο πήγε και τόσο εσύ κύριε παιδί μου κατά μεσής, ξερόχορτα από εδώ, ξερόχορτα από εκεί, μέσα στη φύση, διότι μπορείς, εφόσον μπορείς. Κάποιος τον είδε, τον έστειλε διάβαστο, πήρε την αστυνομία τηλέφωνο, τους συνέλαβαν. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα και από το τηλεφωνικό κέντρο. Σας ευχαριστώ, κυρία Κούρτη. Θάνο μου, θα ξεκινήσω από αυτό. Πυροσβέστης ο Θάνος. Εάν θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να σας εξηγήσω κάποια θέματα. Έχω υπηρετήσει στην περιοχή. Στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα θα σε πάρω τηλέφωνο, Θάνο μου. Και ναι, γιατί όχι να τα πούμε και στον αέρα. Ασφαλώς. Θέλουμε τους ανθρώπους οι οποίοι εκεί στο μέτωπο γνωρίζουν τι σημαίνει να κρατάς, να είσαι απέναντι στις φλόγες με τη μάνικα στο χέρι. Είναι ντροπή, λέει ο Παναγιώτης, αυτό που έκαναν στους πυροσβέστες που ενώ ήταν στις φωτιές πήγαν και έκλεψαν τα αυτοκίνητά τους. Τους ξέρουμε καλά, δεν έχουν αφήσει καλώδιο για καλώδιο στην περιοχή. Οι αρχαίοι έλεγαν όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Στην προκειμένη περίπτωση έχω την εντύπωση ότι ούτε η ράβδος πίπτει. Άλλα πράγματα πρέπει να κάνει η πολιτεία για να μπορέσει να προστατεύσει το ευρύτερα το κοινωνικό σύνολο. Δεν είναι μόνο, μην πηγαίνει το μυαλό μας σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, διότι σας έχω το ναι μεν αλλά. Υπάρχουν καλοί και κακοί σε κάθε κατηγορία επαγγελματική, σε κάθε κατηγορία κοινωνική. Υπάρχουν πάντα οι καλοί, υπάρχουν και οι κακοί. Να μην το βλέπουμε λοιπόν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, έβαλα πολλές φορές το σε κάθε περίπτωση, ναι. Διότι σε κάθε περίπτωση πρέπει η πολιτεία κάτι να κάνει που να πάρει ευχή. Πηγαίνουν οι άνθρωποι, αφήνουν τα αυτοκίνητά τους και γυρίζουν. Πάνε, παλεύουν με τις φλόγες, παλεύουν με τις φωτιές και γυρίζουν και τα βρίσκουν λαιλατημένα, σπασμένα, χωρίς ρόδες. Δηλαδή κάπου όπα. Ο Λάμπρος, ο Κυρίτσης από την ΑΦΠΑΚΤΟ, κύριε Κυρίτση, καλημέρα σας. Σήμερα έχουμε άπνοια με 20 βαθμούς Κελσίου. Υπομονή σε εσάς με τις φωτιές. Αυτά είναι. Φύγαμε για ΑΦΠΑΚΤΟ, κυρία Χριστοδούλου. 20 βαθμούς Κελσίου, ό,τι πρέπει για μένα, δροσούλα. Και άπνοια. Πας και βουτάς στη θάλασσα και μένεις εκεί. Μια χαρά. Μια χαρά. Μου γράφει ο Κώστας, καλημέρα. Δηλαδή, είναι φυσιολογικό να υπάρχουν φωτιές, επειδή υπήρχαν παλιά ανοργάνωτο κράτος, χωρίς αντιπυρικές ζώνες, συστήματα πυρόσβεσης στα δάση, δασοφύλακες. Πόσα πολλά μπορείς να πεις. Οι άριστοι δεν σκέφτονται, αναφέρει ο Κώστας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Και μάλιστα, ξέρεις, από τη στιγμή που έχουν κλείψει όλες αυτές οι εργασίες του βουνού, μωρέ, του δάσους. Πόσοι άνθρωποι. Πόσοι άνθρωποι έβγαζαν χρήματα, κατάφεραν και ζούσαν από αυτά τα οποία προσφέρει ένα δάσος. Τα κόψαμε και αυτά. Τα κόψαμε. Δεν ξέρω με ποια λογική.
Και ασφαλώς, ναι, επειδή μου αναφέρεται ο Κωνσταντίνος, παραδείγματος χάρη, μου λέει όταν υπήρχαν οι αγροφύλακες ήταν τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Ναι, διότι ο αγροφύλακας, ο σωστός αγροφύλακας, έκανε μονίμως μα μονίμως περιπολίες. Και τον φοβόντουσαν. Με το που έβλεπαν τον αγροφύλακα, είτε στα κτήματα είτε στα δάση γενικότερα, όλοι ήταν σούζα. Δεν είναι όπως σήμερα. Γεια σου, ρε Λεωνάρδο, καλή σου μέρα. Ένα λεπτό, άμα ανοίξει και το μήνυμα, διότι είναι τόσο πολλά τα μηνύματά σας που μπλοκάρει μερικές φορές το σύστημα. Ο Λεωνάρδος μου λέει: καλημέρα, Σπύρο Παπαδάκη. Ενημέρωση αισιόδοξη. Αυτό περιμένουμε, αυτό θέλουμε. Ο κύριος Γιώργος Δεσποτόπουλος, από και το επώνυμό σας στο Κανδύλι των Μεγάρων, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φορείς που λειτουργήσαν και βοήθησαν να μην καούν τα σπίτια μας εδώ στο Κανδύλι Μεγάρων, και ιδιαίτερα στον κύριο Κωνσταντέλο, ναι, που με τις υπηρεσίες του και τους εθελοντές πυροσβέστες απέτρεψαν την μεγαλύτερη καταστροφή. Λοιπόν, το διάβασα το μήνυμα όπως μου ήρθε από το τηλεφωνικό κέντρο. Να είστε καλά, που ξέρετε η επόμενη μέρα δείχνει κιόλας και την ποιότητα ορισμένων ανθρώπων, συμπολιτών μας, και χαιρόμαστε να βλέπουμε ανθρώπους με τέτοια ποιότητα. Γεια σου, Τάσο. Τάσο μου, δεν θα πιάσουμε την κουβέντα για το συγκεκριμένο κομμάτι ακόμα, αλλά είναι ένα από τα θέματα τα οποία τις επόμενες ημέρες θα αναδείξουμε, θα βγάλουμε συνεντευξιαζόμενους να τους ρωτήσουμε. Έχετε πάρα πολλές απορίες. Η κυβέρνηση έφερε ένα σχέδιο νόμου, ψηφίστηκε, όσον αφορά στην διαχείριση των υδάτων. Η αντιπολίτευση και η αξιωματική αντιπολίτευση λέει: α, ανοίγει την κερκόπορτα η κυβέρνηση για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Από εκεί και έπειτα όμως, επειδή άλλα λένε οι μεν, μάλλον αυτά τα οποία λένε οι μεν εκ διαμέτρου αντίθετα είναι αυτά τα οποία λένε οι δε, θα τους φιλοξενήσουμε και τους μεν και τους δε να πούνε την άποψή τους και να απαντήσουν στα ερωτήματα τα δικά σας. Στα ερωτήματα, στις ερωτήσεις, και να λύσουν τις απορίες τις δικές σας. Και τώρα, Τάσο μου, επειδή έχετε και τη μίγα, μοιάζεστε τον Ατάλο, διαβάζω τα μηνύματα με τη σειρά. Κάποια από αυτά, όπως αντιλαμβάνεις, όταν δεν είναι τις παρούσεις, δεν τα διαβάζω ολόκληρα, και τώρα καταλαβαίνεις. Σου δίνω μία απάντηση διότι το στέλνεις από προχθές. Και εγώ ήταν ο κόσμος, δεν ξέραμε τι θα ξημερώσει, και εσένα το πρόβλημά σου ήταν για το αν υπάρχει ο Πανούργος Πρωθυπουργός ετοιμάζει, λέει, προσλήψεις στην ΕΙΔΑΠ. Αυτό είναι το πρόβλημα του Τάσου, το οποίο δεν υφίσταται και από πουθενά. Τουλάχιστον δεν το έχω πάρει εγώ είδηση. Αυτά. Τώρα, εάν όντως υπάρχει αυτή η υποψία περί ιδιωτικοποίησης του νερού, της διαχείρισης των υδάτων, στο νομοσχέδιο, διότι δεν ξέρω αν έχεις καθίσει να το διαβάσεις, Τάσο μου, αυτό το οποίο ψηφίστηκε, δεν αναφέρει κάτι τέτοιο. Αυτό. Και το κλείνω. Γεια σου, ρε Μίμη. Τι ακριβώς εννοείς? Και όταν μιλάς για υπεύθυνους, τι ακριβώς επίσης εννοείς? Για να δούμε τι έγινε. Τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Και ασφαλώς έχει πολύ μεγάλη σημασία για να δείξουμε την επόμενη μέρα τους υπεύθυνους, εάν και εφόσον υπάρχουν, ήδη κάποιες συλλήψεις έχουν γίνει, ήδη κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Αυτά. Η Εύη, μπορείτε να μας δώσετε μια πρόσφατη ενημέρωση για το δρόμο από Κρύο Πηγάδι προς Γερμενό? Έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν υφίστανται. Αλλά στα σημεία τα επίμαχα υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις που σας καθοδηγούν. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε αν υπάρχει κάποια τελευταία ενημέρωση. Είναι καλύτερη η εικόνα. Το κυριότερο μέτωπο, να ξέρετε, ότι είναι προς την πλευρά της Ψάθας. Και δεν είναι μέτωπο. Υπάρχουν πάρα πολλά καντιλάκια και απλά οι πυροσβέστες προσπαθούν να τα σβήσουν ακόμα και αυτά τα τελευταία, διότι υπάρχει κίνδυνος αναζωπηρώσεων. Αυτό. Γεια σου, ρε Παύλο. Ο Παύλος από τον Diesel Turf στέλνει την καλημέρα του.
την ανταποδίδω. Ο Τζίμις από το Ρότερνταμ. Μπορεί να παίζει και αυτό. Ποτέ δεν ξέρεις, εσύ, Τζίμι, τι γίνεται. Να έρθεις μια βόλτα από εδώ για να δεις πώς ακριβώς γίνεται και η δουλίτσα. Γιατί όταν είσαι έξω από το χορό, γνωρίζεις πάρα πολλά τραγούδια. Όταν μπαίνεις μέσα όμως στο χορό, μούγκαφων. Γεια σου Φώτη, καλημέρα. Γιατί δεν κάνει πυροσβεστική? Γιατί δεν κάνει την πυροσβεστική, θα σου λέει ο ιδιώτης. Ξέρεις, για να σου σβήσω τη φωτιά θέλω τόσα και την αστυνομία να την πουλήσει το στρατό ιδιωτικά, αλλά γιατί όχι, δεν έχω καταλάβει γρή. Εγώ το διάβασα έτσι ακριβώς όπως μου το έχει στείλει η Φώτη μου. Δεν έχω καταλάβει γρή τι εννοείς. Τι, να ιδιωτικοποιήσει την πυροσβεστική? Αυτό δεν. Εν πάση περιπτώσει, Φώτη μου, να επανέλθει, σε παρακαλώ πολύ. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, εύχομαι όλα να πάνε καλά. Καλημέρα σε όλους τους συνακροατές. Καλή εκπομπή. Γίνεται ένας εκπληκτικός πανικός από τα μηνύματά σας. Την καλημέρα μου, George, να είσαι καλά. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Αυτό το οποίο δεν γνωρίζεις, George, είναι ότι κάποιοι παίρνουν συγκεκριμένα παίρνουν τις ενημερώσεις της πυροσβεστικής, τις κάνουν copy-paste και τις ανεβάζουν. Εντάξει, Γιώργο μου. Αυτό έτσι για να τα βάζουμε τα πράγματα, γιατί όλοι εσείς είσαστε με το συγκεκριμένο στο κινητό σας. Αλλά αυτό το οποίο δεν γνωρίζετε επίσης είναι ότι εμείς έχουμε μπροστά μας τις ανακοινώσεις και τις ενημερώσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας γενικότερα των αρχών. Κάποιοι, επειδή βαριούνται να κάνουν τη δουλειά τους, κάνουν ένα copy-paste και απλά το ανεβάζουν. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά το ότι χαίρομαι γενικότερα που αντιλαμβάνεστε πράγματα είναι πολύ καλό. Καλημέρα Σπύρο. Είμαι ο Χρήστος. Σου έστελνα μηνύματα από τον Άντονγκ της Κίνας. Θυμάσαι εκείνες τις φωτογραφίες που σου είχα στείλει από ένα σχολείο που χτίστηκε μέσα σε 10 μήνες περίπου? Επέστρεψα στα πάτρια εδάφη και θεώρησα να σου πω μια καλημέρα και από πιο κοντά, και πολύ καλά έκανες. Να είσαι πάντα καλά. Ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη πλέον. Όχι από τον Άντονγκ της Κίνας. Και τις ημέρες που θα βρίσκεσαι στην Ελλάδα, πριν φύγεις πάλι να κάνεις το μακρινό ταξίδι προς Κίνα, εδώ είναι ανοιχτές οι πόρτες και κερνάμε καφέ. Πάμε να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Πάμε να δούμε πώς έχουν καταγράψει τα πρωτοσέλιδά τους όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί σε Ελλάδα και εξωτερικό το τελευταίο 24ωρο. Κόντρα νιούς. Ξέσπασμα οργής για το ανίκανο κράτος. Χωρίς κανένα σχέδιο η αντιμετώπιση της πύρινης λέλαπας που έκανε στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες δασικής έκτασης και κατέστρεψε περιουσίες είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Ποιες κινήσεις πρέπει να κάνουν οι πληγέντες? Νύχτα αγωνίας και εικόνες απόκοσμες με καμένα σπίτια και χιλιάδες στρέμματα. Αλέξης Τσίπρας σε άλλο χτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Δεν είναι η ώρα για ευθύνες ούτε για δικαιολογίες, αλλά απαιτούνται μέτρα. Έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ελλάς, ο κ. Τσίπρας, εχθές στα social media. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Σκληρό και το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Έγκλημα εκ προμελέτης. Δεν είναι μόνο ανικανότητα, είναι και σκοπιμότητα, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της. Επί ημερών Μητσοτάκη από το 2019 έως σήμερα έγινε στάκτη η Μισή Αττική. Και υπάρχει μια πραγματικά φωτογραφία δυστοπική που δείχνει τις φωτιές που έχουμε βιώσει από το 2019 μέχρι σήμερα, και φωτογραφία του Κυριάκου, μια ξεγυριστή φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατέβασε πρόωρα ρολά η κυβέρνηση, δεν προλάβε να μπει ο Αύγουστος και η δραστηριότητα του Μεγάλου Μαξίμου όπως και των περισσότερων υπουργών μηδενίστηκε, αναφέρει η Δημοκρατία. Απογοήτευση, οργή και των πολυτέκνων για τις ΓΟΚ ανοησίες της Δόμνας Μιχαηλίδου. Έτσι ακριβώς το γράφει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Ελεύθερος τύπος. 3.589 προσλήψεις έως το τέλος καλοκαιριού. Κόντρα σε φλόγες και μποφόρ είναι το έτερο μεγάλο ασφαλώς θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Τέλος τα μαγνητάκια στο ψυγείο, ζήτω τα αντιηλιακά. Ναι, δεν το καταλαβαίνω από αυτό. Η νέα μόδα στα αναμνηστικά από τα ταξίδια. Μάλιστα.
Δηλαδή, αντί να πηγαίνεις κάπου και να παίρνεις μαγνητάκι να το βάζεις, ας πούμε, με αγάπη από την Άνδρο ένα πράγμα, θα πάρεις το αντιλιακό που χρησιμοποιούσες στην Άνδρο και θα το βάλεις όσο... Δεν το καταλαβαίνω. Θα το διαβάσω το ρεπορτάζ για να δω, να ενημερωθώ κι εγώ. Ψηφιακή κάρτα εργασίας και προσλήψεις γέμισαν τα ταμεία του ΕΦΚΑ. Σπάει ταμεία ο άνθρωπος αράχνη. Εισπράξεις 927 εκατομμυρίων δολαρίων σε 3 μέρες για τον Spider-Man. Είναι μερικά, θέλω να πάω να το δω και εγώ. Είμαι φαν του Spider-Man. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Προχωράμε με την εστία. Μεγίστη υποκρισία τουρνά. Πενθεί όσους αποκαλούσε εισβολής. Εποχική και πενταετούς θητείας έπεσαν στο καθήκον για την κατάσβεση των φωτιών. Ποιος ξεχνά ότι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας χαρακτήριζε καταστροφή τον νόμο για τους πυροσβέστες πενταετούς θητείας και απέπεμψε από το γραφείο του τους εποχικούς που διαμαρτύρονταν για την απόλυσή τους. Ντροπή, πιάτσικο στα προσωπικά τους αντικείμενα στην Μαγούλα είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πιο επικίνδυνη και από τη φωτιά. Μία χαμένη επταετία από επιλογή, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών. Δυτική Αττική. Καταστροφή διαρκείας. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο, το κεντρικό θέμα. Ιστορικό αφιέρωμα 90 χρόνια από την μεταξική δικτατορία. Κτέλ Θεσσαλονίκη Σερών οδηγεί χωρίς δικαιώματα. Έχει ενδιαφέροντα θέματα η εφημερίδα των συντακτών. Αυτά είναι μερικά που σας διάβασα. Περνάμε στην Καθημερινή. Τα κρίσιμα δευτερόλεπτα στον αέρα. Οι δυσκολίες του συντονισμού και οι εκτιμήσεις για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Υποχωρεί ο Δούναβης, ακριβένει το ρεύμα. Μάλιστα. Φόβοι για μήνυ κρίση στην αγορά ενέργειας. Σύμφωνα με την Καθημερινή. Καλά θα πάει αυτό. Μεταναστευτικό, μειωμένες οι ροές τον φετινό Ιούλιο σε Κρήτη και Γάβδο. Μας τα είπε χθες ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Γκίκας. Και βεβαίως μιλήσαμε και για αυτό το οποίο αναμένεται. Θα συζητηθεί σε κάθε περίπτωση σήμερα στην Σύνοδο Κορυφής. Μετά τις 8.30 θα έχουμε και τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες, τον Βαγγέλη τον Αρετέο, για να μας πει και άλλα πραγματά και να μας δώσει το ρεπορτάζ. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Περνάμε στο μανιφέστο. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε ο Ανδρουλάκης. Δικηγόρος της νορβηγικής εταιρείας, το Όμρα, ο Νίκος Κοσμίδης. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Οι ελληνοϊσραηλινές σχέσεις είναι εξαιρετικές και συνεχώς ενισχύονται. Ο πρέσβης του Ισραήλ, Νόαμ Κάτς, μιλάει στο μανιφέστο. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μανιφέστο. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πυρκαγιές αν εκτεθούν στον καπνό. Πυρκαγιές αν εκτεθούν στον καπνό, σως για τα παιδιά. Να και μία παράμετρος την οποία την βλέπουμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ναι, διαβάστε το ρεπορτάζ, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί στερεύουν τα ποτάμια, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, blackout σε ενέργεια και μεταφορές στην Ευρώπη. Αιγαίο, Ιόνιο, ορόσημο Οκτώβριος για τα πάρκα. Αναμνήσεις, ποια τραγούδια ακούγαμε 50 χρόνια πριν. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Περνάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Ένοχος η εμπριστική πολιτική τους. Απάντηση με οργανωμένη δράση και αλληλεγγύη του λαού. Τεράστια καταστροφή σε Δυτική Αττική και Βιωτία. 2 ακόμη πυροσβέστες νεκροί, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Κορίτσια στον ήλιο. Ναι, Έμιλι ολόγυμνη στο Αιγαίο. Ποια Έμιλι? Η Ραταϊκόφσκη τα πέταξε με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Εντάξει, πήγε για μπάνιο η γυναίκα. Αλλά βεβαίως είναι πολύ πιο εύκολο να τη βλέπεις παρά να λες το επώνυμο Ραταϊκόφσκη. Ναι, τι να κάνουμε, να σκαλά, να σε χαίρονται. Αυτούς σου κοπελάρα τους, όχι μας. Ευαγγελία, εσύ σούπερστάρ, δωδεκάρι στην Πλάζ. Δεν ξέρω ποια είναι η Ευαγγελία. Και αυτή μια χαρά κοπέλα είναι. Last night a DJ saved my life. Πάλι μια κοπέλα έχει στη φωτογραφία.
Εστεμένη Μαγνήτης, η Χατζηπαύλου στον Άμμος. Αυτά είναι τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Πρέπει να σας πω ότι είναι ένα πολύ εντυπωσιακό πρωτοσέλιδο στην Εσπρέσο. Δεν τα έχω εγώ αυτά τα θέματα, λυπάμαι, πολύ θα ήθελα. Με την εφημερίδα Εσπρέσο, ωστόσο, ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, όπου μπορείτε να τις βρείτε, κρεμασμένες με τα μανταλάκια, και βεβαίως να τις αγοράσετε αυτές τις οποίες θέλετε για να ενημερωθείτε, να αγοράζετε εφημερίδες. Κάνει καλό. Και να αγοράζετε τη Real News κάθε Κυριακή. Και πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε τίτλους ειδήσεων, διότι θα με δείρεις το βλέπω στο βλέμμα σου. Δικό σας, κυρία Χριστοδούλου.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Η pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
4: Αρχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο τμήμα από Ψάθα έως Αλεποχώρη. Στον Ανακριτή οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Συνεδριάζουν εκτάκτως οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εσωτερικών με επίκεντρο τις ροές χιλιάδων μεταναστών στη Θέουτα της Ισπανίας. Την ανάγκη δημιουργίας νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περισσότερα στο real.gr. Επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ πως διεξάγονται διαπραγματεύσεις με το Ιράν παρά τη διάψευση της Τεχεράνης.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη και 25 στην Πάτρα.
6: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Καθυστερήσεις στον άξονα Ποσειδώνος, Ομυρίδου, Σκυλίτση, Αλιπέδου προς το λιμάνι του Πειραιά και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά. Δυσχέρεια στην Αρδιτού προς Καλλιρόης και στη Βουλιαγμένης προς Συγκρού λόγω ακινητοποιημένου τραμ.

Είμαστε λοιπόν εδώ στα 34 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου βρίσκεται σε ρυθμίση των ήχων. Η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικός. Μας ενημέρωσε και ακροάτρια. Ασφαλώς. Η κυρία Κατσαμπέκη, γι' αυτό σας λέω δημοσιογραφάρα. Προσέξτε τώρα, εγώ θα το επαναλάβω. Το ακούσατε πριν από λίγα λεπτά από την Ελένη στο Δελτίο Ειδήσεων, στους τίτλους ειδήσεων του Real FM. Αρδιτού προς Καλλιρόης και στη Βουλιαγμένης προς Συγκρού υπάρχει κίνηση, υπάρχει μποτιλιάρισμα λόγω ακινητοποιημένου τραμ. Οπότε να προσέξετε, να προσέχετε. Κίνηση επίσης, υπάρχουν καθυστερήσεις στον άξονα Ποσειδώνος Ομυρίδους Κυλίτσι Αλιπέδου προς το λιμάνι του Πειραιά και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά. Έτσι για να πάρετε και μία ιδέα, τα ίδια πράγματα σας είπα που είπε η Ελένη, δεν έχει αλλάξει κάτι μέσα στα δύο λεπτά, αλλά λέμε τώρα. Σε κάθε περίπτωση, προσοχή στους δρόμους, όσο και να το πατήσετε το οχηματάκι σας, άντε να κερδίσετε 5 λεπτά. Μπορεί να κερδίσετε 5 λεπτά σε χρόνο, αλλά θα διαβάσω 2-3 μηνυματάκια σας, γιατί γίνεται ένας πανικός και θέλω να προλάβω όσα περισσότερα μπορώ. Και αμέσως μετά θα έχουμε τον Βαγγέλη τον Αρετέο, τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής. Ο Παντελής, καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Μαρτυρίες κατοίκων των περιοχών που καίγονται αναφέρουν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως εν αέρια δεν υπήρχαν ακόμα και τη Δευτέρα που ήταν χαμηλά τα μποφόρ, καθώς επίσης λένε πως στην περιοχή του Κιθερώνα έχουν αδειοδοτηθεί. Δεν το ξέρω αυτό για τις ανεμογεννήτριες. Ο νόμος, πρέπει να σας πω ότι έχει αλλάξει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως ενδεχομένως να τα έχουμε στο μυαλό μας. Τώρα, εάν κάποιοι θελήσουν τόσο ανοιχτά να παρανομήσουν που να πάρει ευχή, τότε τι να πω. Επίσης λέει, επαναλαμβάνουν πως το σκηνικό της κατάσβεσης ήταν ίδιο με της Βόρειας Εύβοιας που είχε εντολές η πυροσβεστική να μην επέμβει. Μήπως πρέπει να μπει και εδώ Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Άκουσε να δεις, Παντελή, αν ισχύουν αυτά τα οποία λες, όχι Ευρωπαίος Εισαγγελέας, πρέπει να κατέβει εισαγγελέας του διαπλανητικού συστήματος. Επαναλαμβάνω, αν ισχύουν αυτά τα οποία αναφέρεις.

0: Λοιπόν, έχω δύο τηλεφωνικές γραμμές. Στη μία γραμμή είναι ο Βαγγέλης ο Αρετέος, ανταποκριτής μας από τις Βρυξέλλες. Βαγγέλη μου, λίγο την υπομονή σου. Πήρε τηλέφωνο και ζήτησε να κάνει παρέμβαση ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και δημοσιογράφος πάνω απ' όλα, διότι το χούι δεν φεύγει του δημοσιογράφου, ο Γιώργος Αυτιάς. Κύριε Αυτιά, κύριε Ευρωβουλευτά, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας και σας ακούμε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα και στον συνάδελφό μου, τον κύριο Ρετέο, τον εξαιρετικό συνάδελφο. Πριν από λίγη ώρα ζήτησα την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Οικονομικής Υποστήριξης για τις χώρες που πλήττονται από τις πυρκαγιές και βεβαίως η πρώτη θέση η Ελλάδα από τους οικονομικούς επιτρόπους Ντρομπόφσκης και Σέραφιν. Να σου πω ότι αυτός ο μηχανισμός λέει το εξής: πέραν των πρώτων χρημάτων που δίνει κάθε κράτος, δηλαδή οικοσκευές και ούτω καθεξής, υπάρχει και ένας άλλος μηχανισμός που λέει ότι εντός 12 εβδομάδων όσες χώρες καταθέσουν γρήγορα τις δαπάνες για τις καταστροφές, πρέπει η Ευρώπη να προβήσει αποζημίωση. Μάλιστα, οι σχετικές ανακοινώσεις είχαν γίνει και πριν από 2 χρόνια όταν είχε καθυστερήσει η Ευρώπη το θέμα του Ντάνιελ. Θυμάσαι τι έγινε στην Θεσσαλία.
0: Το θυμόμαστε ασφαλώς, από την άλλη όμως δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις. Εδώ οι άνθρωποι έχουν πραγματικά καταστραφεί.
1: Αυτό το ξέρω γιατί 34 χρόνια δουλειά έκανα, κύριε Παπαδάκη.
0: Λοιπόν, και τώρα επειδή μου μιλάς δημοσιογραφικά, συναδελφικά, θα σου πω, Γιώργο μου, το εξής. Επειδή τα έλεγες και επειδή από σένα έχουμε μάθει πάρα πολλά πράγματα, οι νεότεροι δημοσιογράφοι.
1: Πότε τα έλεγα και τώρα τα κάνω, κύριε Παπαδάκη. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Απόλυτα, απόλυτα. Έχουν καταστραφεί επίσης πάρα πολλές εκτάσεις. Χωράφια με ελαιόδεντρα, που η κύρια δουλειά τους ήταν αγρότες και έβγαζαν τα χρήματά τους από τα ελαιόδεντρα. Ακριβώς. Πρέπει πολύ άμεσα να γίνει η καταγραφή και να αποζημιωθούν.
1: Μπράβο. Να ξέρεις ότι η Ευρώπη έχει ετοιμάσει αυτό το μηχανισμό. Όταν θα σου πω, θέλω ένα λεπτό. Όταν πήγα την πρώτη φορά ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και τώρα εισηγητής του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού και είδα ότι καθυστερούσαν οι χώρες. Ο κύριος Μούριζαν από τη Ρουμανία μου λέει: έχουμε καθυστερήσει 2,5 χρόνια. Ο Ρέσλερ από την Κροατία, Γιώργο, καθυστερούμε κλπ. Τους λέω στην Οικονομική Επιτροπή: πρέπει να φτιάξουμε ένα μηχανισμό πολύ πολύ γρήγορο. Έτσι λοιπόν η Ευρώπη λέει: αν η χώρα, η οποιαδήποτε χώρα πληγεί, μέσα σε 12 εβδομάδες μου στείλει την πλήρη καταγραφή, την πρώτη πλήρη καταγραφή των μεγάλων ζημιών, όπως ορθά επισημαίνεις. Διότι εδώ έχουμε καλλιέργειες, έχουμε επαγγελματίες, έχουμε σπίτια, έχουμε χιλιαδιό. Τότε οι πρώτες αποζημιώσεις, οι μεγάλες αποζημιώσεις, όχι οι πρώτες που δίνουν οι χώρες από τον προϋπολογισμό, εντός 12 εβδομάδων αρχίζει η πλήρης αποζημίωση. Αυτό σου λέω τώρα. Ζητώ λοιπόν από την Ευρώπη την άμεση ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού. Το Reuters ήδη κάνει μια πρώτη εκτίμηση για 3 δισεκατομμύρια σε 4-5 χώρες οι οποίες πλήττονται. Επίσης θέλω να ξέρεις,
0: πρέπει να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως, δεν είναι μόνο η χώρα μας, Ισπανία, Γαλλία, μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή.
1: Να ξέρεις επίσης ότι όταν πριν από 2 χρόνια ετέθη το μεγάλο θέμα των πυρκαγιών στη Νότιο Ευρώπη και των πλημμυρών στη Βόρειο Ευρώπη, τότε ετέθη το θέμα που θα γίνει το κέντρο επιχειρήσεων για τις φωτιές στην Μεσόγειο. Και εκεί αποφασίστηκε η Κύπρος. Άρα λοιπόν όλο αυτό ο κύριος Αρετέος, ο εξαιρετικός, επαναλαμβάνω, συνάδελφος δημοσιογράφος, μπορεί να στα αναλύσει. Η είδηση είναι ότι ζήτησα την άμεση κινητοποίηση αυτού του μηχανισμού, ενεργοποίηση του μηχανισμού. Θα επικοινωνήσω και τηλεφωνικά με τον κύριο Σέραφιν και τον Ανβρό και τον κύριο Ντρομπόφσκης για να προχωρήσει η εξέλιξη αυτή και σε ευχαριστώ θερμά για την φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Να είστε καλά, κύριε Ευρωβουλευτά. Την καλημέρα μας. Ο Γιώργος Αυτιάς, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δημοσιογράφος πάνω απ' όλα. Εγώ έτσι πάντα τον βλέπω, τον Γιώργο. Ζήτησε να παρέμβει και ασφαλώς του δώσαμε το λόγο. Να πάμε στο Βαγγέλη τον Αρετέο να μας δώσει και ρεπορτάζ. Καλή σου μέρα, Βαγγέλη μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα από μια Ευρώπη, από τις Βρυξέλλες, ναι, που ξαφνικά βρίσκονται σε τεράστια εκδήλωση λόγω της κρίσης της μεταναστευτικής στη Θεούτα της Ισπανίας.
0: Ξυπνήσε απότομα η Ευρώπη, Βαγγέλη.
2: Νομίζω πολύ ξυπνήσαμε απότομα, από ό,τι καταλαβαίνω και από Ισπανούς συνάδελφους, και αυτοί ξυπνήσαν απότομα. Ήταν κάτι το οποίο δεν περίμεναν στην Ισπανία, να γίνει μια τόσο μαζική συρροή ανθρώπων στα σύνορα. Και έτσι έχουμε μια έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα. Σύνοδο που κάλεσε η Ιρλανδία, που ασκεί την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το εξάμηνο. Και έχουμε ήδη πρώτες αντιδράσεις από χώρες μέλη. Έχουμε καταρχήν την Ιταλία, η οποία ανακοίνωσε επισήμως προσωρινή αναστολή ελεύθερης μετακίνησης χωρίς διαβατήριο από την Ισπανία. Δηλαδή, όποιος έρχεται πλέον από την Ισπανία και πηγαίνει στην Ιταλία θα πρέπει να έχει διαβατήριο, δηλαδή να είναι ουσιαστικά Ισπανός πολίτης. Είναι κάτι που φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες.
0: Μελώνη, πρώτα απ' όλα, συγγνώμη που σε διακόπτω, έχει εκλεγεί πρωθυπουργός, και αυτό πρέπει να το λέμε, με μια καθαρά δεξιά ατζέντα. Και με μια ατζέντα πολύ καθαρή όσον αφορά στο μεταναστευτικό. Αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν μας έκανε εντύπωση το ότι πέρασε σε τέτοια μέτρα η Μελώνη απέναντι στην Ισπανία.
2: Όχι, σωστό, πολύ σωστό. Το ζήτημα είναι ότι φαίνεται θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες, και ήδη είχαμε τις προηγούμενες μέρες 22 από τις 27 χώρες μέλη που ζητούν μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση για την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Υπάρχει μια τεράστια δυσφορία απέναντι στον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, τον Πέδρο Σάντσες, ο οποίος ήδη την τελευταία περίοδο βρισκόταν σε δύσκολη θέση λόγω αντιρρήσεων που είχε φέρει για στρατιωτική συνεργασία με τον ΝΑΤΟ και διάφορα θέματα. Τώρα πλέον βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα, και είχαμε και χθες το απόγευμα επιστολή της Ούρσουλα Φοντελάιεν προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό, ζητώντας περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση των συνόρων, και λέγοντας ότι αυτό το επεισόδιο, δηλαδή αυτή η συρροή η μαζική στην Θεούτα, δείχνει με σαφήνεια, όπως γράφει η Ούρσουλα Φοντελάιεν, ότι πρέπει να πάμε πιο μακριά και να ενισχύσουμε τα σύνορά μας στα πιο κρίσιμα σημεία. Έτσι σήμερα θα δούμε καταρχήν θα ληφθούν κάποια έκτακτα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή αν θα σταματήσουν να δέχονται κάποια έγγραφα, αν οι χώρες αρχίσουν περισσότερο να λειτουργούν με διαβατήρια στον χώρο του Σέγγεν πάντως. Και βεβαίως έχουμε και τις πολύ μεγάλες αντιδράσεις, και εκεί θα δούμε πώς θα κινηθούν τα πράγματα, και στο Παρίσι και κυρίως στο Βερολίνο. Να θυμίσουμε ότι και ο πρόεδρος Μακρόν και ο καγκελάριος Μέρτς βρίσκονται κάτω από αφόρητες πιέσεις από την γαλλική και την γερμανική ακροδεξιά ο καθένας. Ναι. Όλα αυτά τα επεισόδια, όλες αυτές οι αναπάντεχες εξελίξεις με το μεταναστευτικό αποτελούν ένα μεγάλο, μια μεγάλη δεξαμενή από την οποία αντλεί δύναμη η ακροδεξιά στην Ευρώπη, και βεβαίως αυτή τη στιγμή έχουμε και στο Παρίσι και στο Βερολίνο δύο ακροδεξιά κόμματα τα οποία στις δημοσκοπήσεις πλέον βρίσκονται πρώτα.
0: Να σε ρωτήσω, επειδή σε άφησα να δώσω το ρεπορτάζ, υπάρχει δηλαδή περίπτωση να αλλάξει ο τρόπος διαδικασίας, λειτουργίας μάλλον, των συνόρων ανάμεσα στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης? Γιατί αυτό έχω την εντύπωση ότι θα πάρει πρώτα μπάλα εμάς, την Ελλάδα, τις νοτιοανατολικές χώρες, τις νότιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αν υπάρχει ο φόβος ότι θα πάνε μετανάστες στην Ελλάδα, άρα αυτοί μετά μπορεί να έρθουν στις υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιώντας τη συνθήκη που υπάρχει ανάμεσα στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, κλείνουμε τα σύνορα και στην Ελλάδα, δηλαδή για να πάμε στις Βρυξέλλες.
2: Αυτό δεν γίνεται ήδη, γιατί είχαμε ήδη η Ιταλία και η Δανία,
0: ναι,
2: που ζήτησαν την αναστολή της Ισπανίας από το χώρο Σέγγεν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι νομικά αδύνατο από άποψη ευρωπαϊκού δικαίου, και έτσι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει. Απλά αυτό που αποφάσισε η Ιταλία είναι όποιοι Ισπανοί έρχονται, οι όποιοι έρχονται από την Ισπανία, κυρίως με πτήσεις πλέον στα σύνορα με τη Γαλλία, για παράδειγμα, θα πρέπει να δείχνουν διαβατήριο και όχι ταυτότητα ή το έγγραφο που χρησιμοποιούν πολλοί μετανάστες. Άρα δεν τίθεται θέμα να αποκοπεί κάποια χώρα από το χώρο του Σέγγεν, απλά θα ζητούν πλέον μέσα στο χώρο του Σέγγεν διαβατήρια ή ταυτότητες, κάτι το οποίο κανονικά δεν ισχύει. Δηλαδή, εμείς όταν θέλουμε να περάσουμε πλέον και ο δικός πλέον από Ελλάδα-Βουλγαρία, για παράδειγμα, δεν έχει σύνορα, δεν δείχνουμε
0: τίποτα.
2: Και όταν προσγειωνόμαστε στις Βρυξέλλες. Το πολύ να ζητήσουν οι χώρες να γίνονται κάποιοι έλεγχοι στα σύνορά τους, κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί. Και η Γαλλία το έχει κάνει και η Ιταλία το έχει ξανακάνει.
0: Εντάξει τώρα, δεν είναι λίγο πράγμα. Δεν ξέρω, εμένα μου φαντάζει, ξέρεις, επειδή όλα τα χρόνια ταξιδεύουμε στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέρουμε ότι με το που θα προσγειωθούμε, πολύ απλά θα πάρουμε τα μπαγκάζια μας και θα φύγουμε.
2: Ακριβώς,
0: τώρα δηλαδή θα σε σταματάνε, υπάρχει δηλαδή το ενδεχόμενο να αποφασίσουν, να σε σταματάνε και να σου λένε, δείξτε μας την ταυτότητά σας.
2: Αν φτάσουμε τόσο μακριά, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στα μάτια των Βρυξελών, είναι η Ισπανία, δεν είναι χώρες όπως η Ιταλία ή η Ελλάδα, οι οποίες θεωρούνται ότι είναι χώρες που συνεργάζονται πλήρως με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για το μεταναστευτικό.
0: Και στην Ελλάδα ίσως να το έχουμε πάει και ένα βηματάκι παραπάνω όσον αφορά στην αυστηρότητα των ελέγχων και γενικότερα στην αντιμετώπιση.
2: Έχουμε το τείχος στον Εύρο, έχουμε Frontex όπως και άλλες χώρες βέβαια. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η Ισπανία, διότι ήδη η μεταναστευτική πολιτική του Σάντσες τα τελευταία 2 χρόνια προκαλούσε δυσφορία στις Βρυξέλλες, και αυτό το επεισόδιο στη Θέουσα ήταν, ας πούμε, να πούμε μια τελευταία σταγόνα για να ξεχυλίσει το ποτήρι της ευρωπαϊκής υπομονής, επαναλαμβάνω, απέναντι στην Ισπανία και στο Σάντσες και όχι στις χώρες του Νότου συνολικά.
0: Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ, Βαγγέλη μου. Σήμερα λοιπόν τηλεδιάσκεψη, σύνοδος κορυφής μέσω τηλεδιάσκεψης για το μεταναστευτικό. Θα σε τηλεπορήσουμε και αύριο για να μας δώσεις τα αποτελέσματα.
2: Με μεγάλη χαρά πάντα. Καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο.

Θα μου επιτρέψετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα πάμε με μηνυματάκια μέχρι τις 9 η ώρα. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω το εξής, επειδή έχουμε το χάρτη επικινδυνότητας μπροστά μας, να ξέρετε ότι για σήμερα, ημέρα Τρίτη, πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, σε Αττική, Χίο και Ψαρά και σε περιοχές της Εύβοιας. Πάρα πολύ προσοχή. Εδώ οι αέριδες έχουν κοπάσει. Νομίζω ότι όλοι όσοι βρίσκεστε έξω το έχετε αντιληφθεί. Θα ζεσταθούμε λίγο περισσότερο, θα υδρώσουμε ακόμα περισσότερο, αλλά μέχρι να σβήσει και η τελευταία φλογίτσα εκεί στη Δυτική Αττική, αυτός ο καιρός ευνοεί. Βεβαίως να μην αυξηθεί πάρα πολύ η θερμοκρασία, διότι μετά τη 1:30, όπως μας είπε και ο κύριος Τσίγκας, υπάρχει κίνδυνος αναζωπηρώσεων. Ο Ζήσης αναφέρεται στην κλιματική αλλαγή. Πληρώνουμε, λέει, όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πράσινα τέλη, πράσινες εισφορές, πράσινους φόρους, το πανάκριβο τάχα πράσινο ρεύμα του ιδιωτικού τομέα. Ναι, μέχρι χάρτινο πλενόμενο καλαμάκι. Λοιπόν, με το πλενόμενο, το χάρτινο, το καλαμάκι, εγώ, να ξέρεις, έχω πρόβλημα. Όσον αφορά στο. Επειδή πρόσφατα άλλαξα πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος γενικότερα, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν, μπορείς να βρεις σε πολύ καλή τιμή τιμολόγιο. Μιλάμε για την χρονική στιγμή αυτή, έτσι. Τώρα δεν ξέρω το μετέπειτα, θα το συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, θα βγάλουμε ειδικούς. Θυμάστε ότι κατά το παρελθόν προσπαθούσαν να μας εξηγήσουν και όλα στα άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, που εγώ ακόμα δεν τα έχω καταλάβει, σας μιλάω ειλικρινά. Αλλά whatever. Αλλά αυτό με το καλαμάκι, ρε παιδιά, το χάρτινο ήταν, τι να σας πω, μετά από λίγη ώρα, επειδή χειμώνα καλοκαίρι εγώ πίνω κρύο καφέ, μετά από λίγη ώρα το καλαμάκι, και μ' άρεσε να τον απολαμβάνω κιόλα τον καφέ, μετά από λίγη ώρα το καλαμάκι, το χάρτινο, δηλαδή το ένιωθες. Από ένα σημείο και έπειτα σκεφτόμουν μήπως τελικά κάνω χειρότερο κακό στον εαυτό μου και στον πλανήτη μετά με το χάρτινο, το καλαμάκι, το οποίο το καταπίνω. Ευτυχώς μετά ανακάλυψαν ότι το χάρτινο, το καλαμάκι δημιουργεί διάφορα θεματάκια και επανήλθαμε στο πλαστικό. Γιατί αυτοί είμαστε, που λέει και ο Κουτσούμπας. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Να, κάτι τέτοια, ας πούμε, εξοργίζουν τους πολίτες. Τα απλά μικρά καθημερινά πραγματάκια τα οποία μας αλλάζουν λίγο το... Γεια σου, ρε Γιώργο. Ο Γιώργος αναφέρεται στους Ρωμά. Άλλο πράγμα πρέπει να γίνει. Δεν θα διαβάσω το μήνυμα γιατί είναι πάρα πολύ σκληρό. Απέναντι σε αυτή την κοινωνική ομάδα, εμένα δεν μου αρέσει γενικότερα, το έχετε καταλάβει, δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να βάζουμε τα πάντα μέσα στο ίδιο καζάνι. Δεν είναι όλοι ίδιοι. Υπάρχουν, σε πληροφορώ, Ρωμά οι οποίοι όχι απλά έχουν απόλυτα ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο, είναι φοβεροί άνθρωποι, φοβεροί τύποι, φοβερές τύπισες και ζουν πολύ καλύτερα από ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Το θέμα είναι το εξής. Αυτή η χώρα έχει πάρει του κόσμου τα χρήματα προκειμένου να τα ρίξει σε ενέργειες, σε δράσεις συγκεκριμένες, για να ενταχθεί αυτή η κοινωνική ομάδα

στην ευρύτερη, στην υπόλοιπη, στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Και τι σημαίνει αυτό, τα παιδιά τους να πηγαίνουν κανονικά σχολείο, να μην υπάρχουν καταβλισμοί, να δημιουργήσουν άλλου είδους σημεία, να τους πάνε σε άλλα σημεία με κανονικά σπίτια για να μπορέσουν να ζήσουν, να μάθουν τα παιδιά τους σιγά σιγά μεγαλώνοντας, ακόμα και οι ίδιοι οι ενήλικες, μία τέχνη για να μπορούν, γιατί το μόνο πράγμα το οποίο έχουν στο μυαλό τους είναι δυστυχώς κάποιες κάποιες ενέργειες που είναι έξω από το πλαίσιο του νόμου για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Αυτό. Φταίμε λοιπόν όλοι μας, η πολιτεία, η κοινωνία, φταίμε όλοι μας. Γεια σου Θάνο. Ναι, Θάνο μου, τα λέμε όλα εδώ και όπως βλέπεις ο ακροατής λίγο πριν στείλει το δικό σου μήνυμα είχε άλλη άποψη. Ο Αθανάσιος λέει το εξής: κύριε Παπαδάκη, είστε έγκυρος δημοσιογράφος, με αφορμή την κλοπή των αυτοκινήτων των πυροσβεστών, φανταστείτε ότι είστε μέλος της γνωστής κοινωνικής ομάδας. Αυτό είπα μόλις τώρα, να μην, επίτρεψε μου Θανάση, να μην το διαβάσω ολόκληρο το μήνυμά σου, το βλέπω και εγώ τώρα, ξέρετε ότι ανοίγω τα μηνύματα και τα διαβάζω εκείνη την ώρα. Ας το αφήσουμε προς το παρόν και θα ασχοληθούμε άμεσα στο μέλλον. Να σβήσει και η τελευταία φλογίτσα σας παρακαλώ, ναι. Διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Κατσαμπέκη και εμείς θα επανέλθουμε δρυμύτεροι.

0: Real FM. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
2: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
2: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
4: Ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου και όπου. Στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι
6: μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά λόγω τροχαίου ατυχήματος. Στον Κηφισό από Σεπόλια προς Αχαρνών και στον άξονα Ποσειδώνος, Ομυρίδους, Κυλίτσι, Αλιπέδου προς το λιμάνι του Πειραιά. Τη Σχέρια στην Αρδιτού προς Καλλιρόης και στη Βουλιαγμένης προς Συγκρού εξαιτίας ακινητοποιημένου τραμ. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα απείρηνα μέτωπα της Δυτικής Αττικής με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επικεντρώνονται στο ενεργό τμήμα από Ψάθα έως Αλεποχώρη. Συνολικά πάνω από 130.000 στρέμματα έχουν καεί τις τελευταίες 4 ημέρες σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Αττική, Χίο, Ψαρά και σε περιοχές της Εύβοιας. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Ξηρονομή Βιωτίας και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Αντιμετωπίζουν 4 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεδριάζουν εκτάκτως οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επίκεντρο τις ροές χιλιάδων μεταναστών στη Θέουτα της Ισπανίας και την ανησυχία για διάχυση της κρίσης. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης του προβλήματος προκρίνει ο Πρωθυπουργός. Σε συνέντευξή του στο Πολίτικο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Επιμένει ο Ντόναλτ Τραμπ πως διεξάγονται διαπραγματεύσεις με το Ιράν παρά τη διάψευση της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία που έχει η Ισλαμική Δημοκρατία να κλείσει μια καλή συμφωνία. Αυξήθηκε δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Ξεπερνούν τις 6.000 σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Σε συμφωνία ήρθε η ΑΕΚ με την Ουγγρική Γιόρ για την απόκτηση του 24χρονου κεντρικού μέσου Μίλαν Βιτάλης. Ο παίκτης αναμένεται στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έτριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Έχουμε μπει στην τελευταία ώρα. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Συνεχίζεται, ακούσατε και την Ελένη την Κατσαμπέκη στο δελτίο ειδήσεων του Real FM. Για 5ο 24ωρο η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται στην πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Έχουν πέσει οι άνεμοι. Υπάρχει, είναι τόσο ήρεμη η θάλασσα και με τους καπνούς πάνω από τη θάλασσα, πραγματικά το τοπίο το οποίο έχει δημιουργηθεί, βλέπουμε εδώ από, και από τα στη τηλεοπτική μας εικόνα, από την κρατική τηλεόραση το βλέπω αυτό, είναι πραγματικά τόσο εντυπωσιακά δυστοπικό. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουν λοιπόν να δίνουν τη μάχη οι πυροσβέστες μας. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις προσπαθούν να αντιμετωπίσουν και να αποτρέψουν τις συνεχείς αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς. Αναζωπύρωση στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας είναι το τελευταίο άσχημο μαντάτο. Αναμένονται ρήψεις νερού και επιβραδυτικού υγρού από ένα αέρια μέσα, σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής. Τεράστια καταστροφή. Τεράστια καταστροφή που έχουν αφήσει πίσω τους οι φλόγες. Περισσότερα από 130.000 στρέμματα, με βάση την ανάλυση των δορυφορικών, την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους. Περισσότερα από 130.000 στρέμματα. Αυτός είναι ο απολογισμός αυτής της καταστροφικής και φωνικής πυρκαγιάς, διότι είχαμε δύο ανθρώπους οι οποίοι έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος, ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος, συγκυβερνήτης. Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Σε 4 συλλήψεις έχουν προχωρήσει τα ανακριτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Μας τα είπε νωρίτερα ο Θεοδόσης Οπάνου, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Και επαναλαμβάνω ότι για σήμερα Τρίτη είναι πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4, παρακαλώ, στο νομό Αττικής, στοιχείο, στα Ψαρά και σε περιοχές Σέβειας. Άρα λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Έχουμε σήμερα την τηλεδιάσκεψη της, μάλλον έχουμε σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω τηλεδιάσκεψης. Ακούσατε επίσης λίγο νωρίτερα το ρεπορτάζ του Βαγγέλη του Αρετέου, τι ακριβώς περιμένουμε από την πλευρά της Ευρώπης, η οποία ξύπνησε μάλλον πάρα πολύ απότομα, άνοιξε τα μάτια της και είδε την εικόνα εκεί στη Θέουτα και τρόμαξε. Ανησύχησε, τρόμαξε, φοβήθηκε. Δεν ξέρω αν θα την πιάσει πανικός κιόλας στο τέλος. Πάντως ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο Πολίτικο, αναφέρθηκε στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, να αποκτήσει ειδικό μηχανισμό για την αντιμετώπιση έκτακτων μεταναστευτικών κρίσεων, όπως εκείνη που αντιμετώπισε η Ελλάδα στον Εύρο το 2020 και πιο πρόσφατα η Ισπανία ασφαλώς στη Θέουτα. Μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης μέσω αυτής της συνέντευξης, σας τα είχαμε πει σε επίπεδο πληροφοριών, ότι πηγαίνει με συγκεκριμένη ατζέντα και με συγκεκριμένες προτάσεις η Αθήνα θα προσέλθει σε αυτή την ευρωπαϊκή, σε αυτή τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έστω και μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο κύριος Μητσοτάκης προειδοποιεί ότι η μετανάστευση χρησιμοποιείται ολοένα και συχνότερα ως εργαλείο υβριδικής πίεσης από κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες, με στόχο να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης, να υπονομευθεί η συνοχή της και να ασκηθούν πολιτικές πιέσεις. Αυτά. Τα υπόλοιπα που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα ακούσατε από τον Βαγγέλη τον Αρετέο. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 10 παρακάτι. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Όχι, δεν ισχύει Γεράσιμε κάτι τέτοιο. Αναφέρεται ο Γεράσιμος, έλαξε κόλλα, κολλάμε μερικές φορές, τι να κάνουμε. Ο Γεράσιμος αναφέρεται σε αυτό το οποίο είπα λίγο νωρίτερα με τους σειρμούς του ηλεκτρικού, που κάποιοι από αυτούς είναι γεμάτοι γκράφιτι. Όχι, δεν τους κόβει τόσο πολύ, Γεράσιμε. Όχι αυτοί που κάνουν γκράφιτι, τους ευθύνοντες. Λοιπόν, γεια σου Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης λέει, τι να το κάνουμε το μοντέρνο ηλεκτρικό δίκτυο, Ραφάλ και Μπελαρά έχουμε. Το ένα δηλαδή με το άλλο δεν μπορούν να κουμπώσουν μαζί, λέω εγώ τώρα. Και γιατί το πάτε συνέχεια εκεί? Δεν χρειάζεται, πιστεύετε, να έχουμε δυνατή άμυνα? Και στο κάτω κάτω της γραφής σας ας δούμε ποια θα είναι, αν θα δικαιωθούν οι πολιτικές που έχει ακολουθήσει τα τελευταία 7 χρόνια η συγκεκριμένη κυβέρνηση ή όχι. Πάντως τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει να σας πω, οι κυβερνήσεις οι οποίες είχαν μια πολιτική του στυλ «έλα μωρέ, η θάλασσα δεν έχει σύνορα, σύνορα δεν γνωρίζει η αγάπη», πρέπει να σας πω. Αυτό είναι κάτι άλλο. Η πολιτική ότι δεν αγοράζουμε όπλα, δεν συντηρούμε αυτά τα οποία έχουμε, δεν πειράζει, δεν τρέχει τίποτα, δεν θα μας την πέσει κανένας, διότι είμαστε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε, η στάση που έχει κρατήσει ο Τραμπ, που αμφισβητεί με τις πράξεις του τη λειτουργία του ΝΑΤΟ, εάν ήταν διαφορετικά τα πράγματα και ήμασταν ξέφραγο αμπέλι, δεν ξέρω, νομίζω θα είχαμε μια παραπάνω ανησυχία. Ενώ τώρα το γεγονός ότι οι Τούρκοι, γιατί δεν έχουμε στα σύνορά μας τους Βέλγους, τους Ελβετούς, τους Σουηδούς, έχουμε Τουρκία από τη μία πλευρά, Αλβανία από την άλλη, Σκόπια, δεν έχουμε και τους καλύτερους γείτονες. Κοιτάμε και λίγο πιο νότια, δεν έχουμε τους καλύτερους γείτονες, όπως και να το κάνουμε. Θα αισθανόμασταν μάλλον μεγαλύτερη ανασφάλεια. Ενοχλείται ο Ερντογάν που βλέπει ότι εμείς έχουμε Μπελαρά, που έχουμε Ραφάλ, που είμαστε στο πρόγραμμα των F-35. Ενοχλείται, και μόνο αυτό νομίζω ότι κάτι δείχνει. Αυτά, νομίζω ότι πολλά είπαμε για το συγκεκριμένο θέμα. Ο Χρήστος λέει, καλημέρα Σπύρο, αυτό που έγινε με τους πυροσβέστες που ρήμαξαν τα αυτοκίνητα οι γνωστοί είναι πραγματικά γίνεται κάθε μέρα, λέει, στον προαστιακό. Σε ποιο προαστιακό? Χρήστο μου, θέλω να μου πεις και να μας δώσεις το ρεπορτάζ. Και ναι, και να στείλουμε και κάμερες και τα πάντα. Δηλαδή κάθε μέρα σε συγκεκριμένο σταθμό του προαστιακού, που φαντάζομαι ποιος μπορεί να είναι, αφήνουν τα αυτοκίνητά τους οι άνθρωποι, οι συμπολίτες μας, οι συνάνθρωποι μας, και τα βρίσκουν μετά σπασμένα. Τώρα θα μου πεις, όχι, μην πέφτουμε και από τα σύννεφα, διότι κάτι τέτοιο παρόμοιο για πολλά χρόνια γινόταν στο κέντρο της Αθήνας, εκεί κάτω από την Ερμού. Άφηνες το αυτοκίνητό σου και αν τύχαινε να αφήσεις και να φαίνεται ή μία τσάντα ή να φαίνεται να έχεις κρεμασμένο ένα πουκάμισο, ένα σακάκι που λέει ο λόγος, το σπάγανε, τα παίρνανε, φεύγανε. Δημοτική αστυνομία έκοβε απλά κλήσεις. Έχω βρει το αυτοκίνητό μου σπασμένο και κλείσει κιόλας πάνω, διότι η συνάντηση που είχα διήρκησε περισσότερο από αυτό που είχα ξύσει, και είχα και την κλίση από τη δημοτική αστυνομία. Σπασμένο το αυτοκίνητο, κλίση από τη δημοτική αστυνομία. Δηλαδή, θα μου πεις, αν η κλίση ήταν νωρίτερα, μα η κλίση είχε μπει, είχε πάνω την ώρα, 5 λεπτά αφότου έφτασα εγώ στο σημείο. Άρα σημαίνει ότι ο τύπος ή η τύπισσα ή δεν ξέρω εγώ τι, αν ήταν ζεύγος, ζεύγος περιπολίας, είχαν δει ότι είναι σπασμένο το αυτοκίνητο και αντί να κάνουν το οτιδήποτε, θεώρησαν σωστό απλά να κόψουν την κλίση. Τέλος πάντων. Ελλάδα του 21ου αιώνα, θα πω εγώ. Συγχαρητήρια στους απλούς πυροσβέστες, στέλνει ο Πάνος, και βαθιά συλληπιτήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων χειριστών ελικοπτέρου για την αυτοθυσία τους. Όμως μία φωτιά τόσο κοντά στην Αττική, στην Ελευσίνα και στη θάλασσα για ανεφοδιασμό με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις άφησε πίσω της τεράστια οικολογική καταστροφή. Ας είμαστε πιο συγκρατημένοι στους πανηγυρισμούς και ας αξιολογούμε ψύχρεμα την αποτελεσματικότητα των μέτρων πρόληψης. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου με το μήνυμά σου, καλέ μου Πάνο. Δεν νομίζω να πανηγυρίζει κανένας. Όταν σε όλο αυτό το κύμα με τις πυρκαγιές μετράμε συνολικά 5 θύματα, 5 πυροσβέστες, 5 ήρωες που χάθηκαν στη μάχη με τις φλόγες, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος πανηγυρισμών. Ασφαλώς και σκάει λίγο το χυλάκι μας και είμαστε πιο χαρούμενοι από χθες που βλέπουμε ότι τα μέτωπα σιγά σιγά σταματούν να υφίστανται. Θέλει προσοχή λόγω των αναζωπηρώσεων. Σας δώσαμε και τις τελευταίες εξελίξεις επ' αυτού και ασφαλώς τώρα ναι, θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία και να δούμε τι έφτεξε. 133.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Πάνω από 100 σπίτια έχουν καταστραφεί. Και εδώ έρχεται και ο ρόλος της Humanity Greece και της κυρίας Παράσκου. Καλημέρα σας, κυρία Παράσκου.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε μετά τη χθεσινή μας επικοινωνία πόσα μηνύματα έχουν έρθει από τους ακροατές και από τις ακροάτριες και αφενός ζητούν καθοδήγηση. Υπάρχουν πάρα πολλοί πυρόπληκτοι. Αφετέρου ζητάνε, τώρα πώς να σας το πω, οι εθελοντές σας να βρίσκονται εκεί για να μπορέσουν να τους βοηθήσουν ακόμα περισσότερο, διότι η επόμενη μέρα είναι εξίσου δύσκολη με τις
1: ημέρες. Επόμενη μέρα θα είναι ακριβώς πολύ πιο δύσκολη. Όπως είπατε και πριν, υπάρχουν κάποια μέτωπα που είναι σε ύφαση, ωστόσο αναμένουμε και τις καιρικές συνθήκες οι οποίες δεν βοηθάνε για τις επόμενες ώρες. Ωστόσο, κρατάμε μια αισιόδοξη έτσι, ασπίδα πάνω μας, γιατί την έχουμε ανάγκη όλοι, κυρίως οι περιφερειακές δυνάμεις που είναι 24 ώρα γεμάτα και επιχειρούν. Δεν έχουμε ακόμα τελική εικόνα για τα καμένα σπίτια. Υπερβαίνουν τον αριθμό των 100 σπιτιών.
0: Ναι.
1: Σίγουρα είναι μια πρώτη εκτίμηση που έχει γίνει γνωστή στον αέρα. Ωστόσο, αναμένουμε και τα τελικά νούμερα που θα βγουν και από το αρμόδιο Υπουργείο, που ήδη έχουν ξεκινήσει οι καταγραφές για την αρρωγή. Η γραμμή φυσικών καταστροφών της οργάνωσης είναι ανοιχτή στο 210-52-26-379, όπως από την επόμενη μέρα θα κατευθύνουμε τους πολίτες για να καταθέσουν και τα έγγραφά τους, να πάρουν τα λεφτά από το κράτος, τα οποία και θα τα υποχρεούνται να τα πάρουν από τη στιγμή που έχουν χάσει πρώτη και δεύτερη κατοικία.
0: Δεσμεύτηκε ο κύριος Κατσαφάδος, ο αρμόδιος υφυπουργός κλιματικής κρίσης, πολιτικής προστασίας και αρρωγής, ότι μέσα σε 3 ημέρες θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες αυτοψίας.
1: Σωστά έχει δεσμευτεί ο Υφυπουργός. Ωστόσο, είναι μια διαδικασία επιτακτικής ανάγκης. Είναι κάτι που δεν χρειάζεται δεσμεύσεις. Οφείλει η πολιτεία σε όλες αυτές τις συνθήκες να βρίσκεται δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους και τις οικογένειες. Τα σπίτια δεν ξαναχτίζονται στις μέρες μας, ούτε μπορούν να ξαναδημιουργηθούν. Ωστόσο, κρατάω ένα μικρό αστερίσκο. Καθώς θα πρέπει να ενημερωθούμε εμείς που θα κατευθύνουμε τον κόσμο αλλά και οι πολίτες, έτσι, γιατί ποσά μιλάμε, κύριε Παπαδάκη μου, γιατί τα 1.000 και τα 2.000 και τα 3.000 δεν είναι ένα ποσό το οποίο μπορεί αυτή τη στιγμή να υποστηρίξει ένα καμένο σπίτι που ο άνθρωπος δεν θα μπει και δεν έχει που να ζήσει.
0: Πρώτα απ' όλα, αυτοί οι άνθρωποι που θα μείνουν, που έχει καταστραφεί το σπίτι τους.
1: Αυτοί οι άνθρωποι, θα σας πω αυτή την ώρα, εμείς οι πρώτες καταγραφές που έχουμε είναι όλες οι συγγενικά πρόσωπα, οι συγγενικά σπίτια, όσοι έχουν σε κοντινή χιλιομετρική ακτίνα. Και αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να παρασκευθούν και κάποια ξενοδοχεία, τουλάχιστον για κάποια 24 ώρα δωρεάν, ώστε να μην είναι μέσα οι πολίτες. Μέχρι αυτή την ώρα έχουμε καταγεγραμμένες ανάγκες που έχουν εσωτερικά, αν θέλετε, από τους ίδιους πολίτες, καλυφθεί λόγω των φίλων οικογενειών που έχουν σε περιοχές. Που και αυτό πάλι καταλαβαίνετε ότι βασίζεται πλειοψηφία και στην ανθρωπιά που έχει ο λαός μας.
0: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό σε κάθε περίπτωση. Τώρα εσείς έχετε...
1: Εγώ να πω, ναι, να σας ενημερώσω λίγο για τον κόσμο που θέλει να βοηθήσει εθελοντικά.
0: Μπράβο.
1: Εμείς από εχθές, όλες αυτές τις μέρες, αλλά από εχθές κυρίως, μαγειρεύουμε σε 3 διαφορετικά σλότ ημερησίως στη Μιλέρο 76 Αθήνα, γιατί ο όγκος των ανθρώπων που μένουν στα πεδία, που επιχειρούν και των πολιτών, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Αν κάποιος θέλει να έρθει να βοηθήσει χειρονακτικά, είναι ευπρόσδεκτος, Μιλέρο 76 στην Αθήνα και μέσα από τα social media στο Humanity Greece ενημερώνουμε για όλες τις ανάγκες μας.
0: Ποιες είναι οι ανάγκες αυτή τη στιγμή που σας... Τι ζητάνε οι κάτοικοι οι οποίοι βρίσκονται εκεί Και έχουν περάσει όλες αυτές τις ημέρες, τις πολύ δύσκολες ημέρες, που φαντάζομαι ότι ναι, έχουν κάποιες ανάγκες να ακούσει και ο κόσμος για να μπορέσει να συνδράμει με οποιοδήποτε τρόπο, κυρία Παράσχου.
1: Οι ημέρες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Mm. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ακόμα σοκαρισμένοι, είναι πάρα πολύ νωρίς. Καταλαβαίνετε ότι τώρα δεν υπάρχει συνειδητοποίηση ότι έχουμε χάσει τα σπίτια και τις περιουσίες μας. Στην παρούσα χρονική στιγμή για τις οικογένειες δεν έχουμε κάνει κάποια σχετική ανάρτηση. Θέλουμε να έχουμε πλήρη εικόνα για τα καμένα σπίτια, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καθαρή εικόνα του τελικού αριθμού και αυτό είναι ένα βασικό θέμα. Αναμένουμε το πολύ μέχρι αύριο το πρωί να, αν το μέτωπο φυσικά και όλα τα μέτωπα έχουν τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, γιατί έχουμε και αυτό ότι και χθες το βράδυ είχαμε ζήτημα με τα τοπικά, όταν με το παρελθόν είχαμε φωτιά. Οπότε ακόμα δεν υπάρχει καθαρή εικόνα για τα σπίτια. Mm-hmm. Δεν ζητάμε από τους πολίτες ακόμα ήδη και πράγματα, ενώ δεν έχουμε πλήρη εικόνα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παράσχου. Να είστε,
1: να
0: καλά.
1: Είστε καλά.
0: Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ήταν η κυρία Γεωργία Παράσχου. Δίνουν πολύ μεγάλη μάχη οι εθελοντές. Πάρα πολύ μεγάλη μάχη οι εθελοντές σε όλα τα επίπεδα. Και τους ευχαριστούμε ασφαλώς. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν το ξέρω, Αναστασία μου, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Θα προσπαθήσω να ενημερωθώ από τους τεχνικούς μας και αντίστοιχα να σε ενημερώσω και εσένα, να σας ενημερώσω. Ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας, καλημέρα λέει, καλή μου άνθρωπε. Κάθε καλοκαίρι στην πολυκατοικία που μένω έχω αναλάβει το μεγάλο κήπο που έχουμε στο πίσω μέρος, το οποίο είναι γεμάτο με τεράστια πεύκα. Τους είπα πριν από ένα μήνα ότι πρέπει να αγοράσουμε μια τσουγκράνα και κάπου κάπου να βγαίνουμε να μαζεύουμε τις πευκοβελόνες. Με έγραψαν στα παλιά τους παπούτσια. Με αποτέλεσμα να πάω να αγοράσω πριν από δύο εβδομάδες μόνος μου την τσουγκράνα και να καθαρίσω όλη την αυλή χωράφη. Πριν από τέσσερις μέρες λοιπόν έφτασε η φωτιά πάνω από την πολυκατοικία μας, η οποία βρίσκεται στο δάσος Χαϊδαρίου, το οποίο εκενώθηκε λόγω φωτιάς. Εδώ και τέσσερις μέρες δεν έχουν τα μούτρα να μου πούν ούτε καλημέρα όλοι αυτοί. Το μόνο που είπαν στη γυναίκα μου είναι ότι με ευχαριστούν πολύ. Τους το λες? Γιατί γράφει κιόλας στο τέλος μία ευχή ο Σωτήρης. Πρώτα απ' όλα, Σωτήρη μου, εσύ επέδειξες αυτό το οποίο έπρεπε, αυτή την ατομική ευθύνη που λέμε. Οι υπόλοιποι εκεί στην πολυκατοικία μάλλον είχαν το μυαλό τους αλλού, θα πω εγώ πάρα πολύ ευγενικά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν είχε τύχει και είχα βρεθεί, το μεγαλύτερο κομμάτι του σογιού μου, της οικογένειάς μου, είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η μισή στη Νέα Υόρκη και η άλλη μισή στη Βιρτζίνια και στις παρυφές της Ουάσιγκτον. Όταν κάποια στιγμή λοιπόν εκεί στο περιθώριο επίσκεψης Έλληνα Πρωθυπουργού στο Λευκό Οίκο, πήγα λοιπόν και από τους θείους μου, από το θείο μου, τη θεία μου, γενικότερα μαζεύτηκε όλο το σόι εκεί. Ήτανε χιονισμένα. Και μάλιστα κάποια στιγμή ο θείος μου είπε το εξής: κοιτάξτε λίγο πώς είναι το πεζοδρόμιο μπροστά μας, για να βγούμε να καθαρίσουμε. Και τον ρώτησα εγώ αφελέστατα, γιατί πρέπει να το κάνετε εσείς. Και γύρισε και μου είπε: δεν κατάλαβες. Εδώ δεν είναι το αν θέλουμε να το κάνουμε ή όχι. Επιβάλλεται. Εάν παραδείγματος χάρη μου λέει ο γείτονας βγει από το σπίτι του, θελήσει να περπατήσει και γλιστρήσει μπροστά στο δικό μου το σπίτι και σπάσει το πόδι του και γλιστρήσει επειδή υπάρχει πάγος, επειδή δεν έχω καθαρίσει, υπάρχουν κυρώσεις. Πρέπει να πληρώσω πρόστιμο, πρέπει να πληρώσω την νοσηλεία του, πρέπει χίλια δυο πράγματα. Και μπαίνω, μου λέει, και σε μία λίστα όπου δεν θα βγω και ο καλύτερος γείτονας της χρονιάς. Εδώ μου λέει τα πράγματα είναι διαφορετικά, όπως επίσης να ξέρετε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί τουλάχιστον στη Βιρτζίνια, ο κάθε ένας έχει το δικό του κάδο απορριμμάτων. Εάν γεμίσει ο κάδος απορριμμάτων που είναι μπροστά στο σπίτι του, δεν έχει το δικαίωμα να πάει στον κάδο απορριμμάτων που μπορεί να βρίσκεται απέναντι ή δίπλα για να πετάξει τα σκουπίδια επειδή στο δικό του δεν χωράνε. Διότι υπάρχει επίσης πρόστιμο. Θα μου πεις, Λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο όμως εκείνες οι ευνομούμενες πολιτείες, που τα έχουν όλα τα πάντα σε κουτάκια και απόλυτα οργανωμένα. Σωστό είναι αυτό. Αλλά υπάρχει. Σε βάζουν στη διαδικασία της ατομικής ευθύνης. Εάν παραδείγματος χάρη, γιατί καλές είναι οι πλατφόρμες, καλό είναι το πρόσωπο το οποίο έρχεται μετά, εάν παραδείγματος χάρη υπήρχε η διαδικασία τώρα του ευρύτερου προστίμου, νομίζω ότι δεν θα έπραταν με τον ίδια, με τον ίδιο τρόπο εκεί οι συνάνθρωποι σου στην πολυκατοικία στην οποία ζείτε μαζί. Αλλά πάντως είδες, πάνω απ' όλα έβαλες τη δική σου οικογένεια, τους υπόλοιπους αυτό το οποίο είπαμε. Γεια σου ρε Σωτήρη Τρυφυλάρα. Είδατε, Τρυφυλάρα ο Σωτήρης, γάβρος εγώ, αλλά συμφωνούμε στα βασικά. Αλληλοπειραζόμαστε για τις ομάδες μας. Και αυτό είναι το υγιές, το πείραγμα. Και στα υπόλοιπα, στα βασικά, να υπάρχει και μία σύμπνοια απόψεων. Να συμπλέουμε. Διαφημισούλες, ειδήσεις σε τίτλους με την κυρία Κατσαμπέκη και θα επανέλθουμε.

0: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά λόγω τροχαίου ατυχήματος. Δυσχέρεια στην Αρδιτού προς Καλλιρόης και στη Βουλιαγμένης προς Σικρού εξαιτίας ακινητοποιημένου τραμ. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα απείρινα μέτωπα της Δυτικής Αττικής. Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο τμήμα από Ψάθα έως Αλεποχώρη. Στον Ανακριτή οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Συνεδριάζουν εκτάκτως οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εσωτερικών με επίκεντρο το μεταναστευτικό. Την ανάγκη δημιουργίας Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησής του, τονίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερα στο real.gr.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού στο Περιστέρι, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στον άξονα Ποσειδώνος, Ομηρίδους, Κιλίτσια, Λιπέδου προς το λιμάνι του Πειραιά.

0: 32 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Τι πανέμορφος, τι ωραίος πανικός είναι αυτός ο οποίος γίνεται. Ο Δημήτρης, παραδείγματος χάρη, με την είδηση ότι οι πυροσβέστες, οι εθελοντές είχαν αφήσει τα οχήματά τους εκεί στην Μαγούλα και όταν γύρισαν έδωσαν τη μάχη με τις φλόγες και όταν κατάκοποι γύρισαν για να πάνε στο σπίτι τους να κάνουν ένα μπάνιο, να φάνε κάτι και μετά να ξαναγυρίσουν, βρήκαν τα αυτοκίνητά τους λαιλατημένα, σπασμένα, έλειπαν μέχρι και τις ρόδες, πήραν μέχρι και τις ρόδες, ρε, για θεόφοβοι. Μέχρι και τις ρόδες, οι πιατσικολόγοι εκεί πέρα, οι πιατσικάδες, κάνανε ολόκληρο πιάτσικο και πήραν τις περιουσίες των ανθρώπων. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και ο Δημήτρης τους περνάει γενναίες 14. Πρέπει να γυρίσουμε, μου γράφει ο Γεώργιος, σε αξίες όπως είναι η παιδεία, ο πολιτισμός κτλ. Η θεωρία όλα για το κέρδος και μέσα από αυτά... ναι, το άλλο μάλλον σου ξεφύγει. Όλο αυτό λέει, με αυτά θα λύσουμε τα προβλήματά μας. Η θεωρία όλα για το κέρδος μας οδηγεί μαθηματικά στην καταστροφή. Νομίζω ότι τώρα τα τοποθέτησα στη σωστή του σειρά, Γιώργη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Παράσχος στέλνει τη φωτογραφία του. Αγρότης ο Παράσχος. Παλεύει από το πρωί για το μεροκάματο. Από τα χαράματα. Και μας στέλνει την φωτογραφία με τσαμπί από το σταφύλι, από το χωράφι του, που ετοιμάζεται να τα πακετάρει για να τα πουλήσει. Καλημέρα, όλη μέρα στην παρέα. Να είσαι καλά, Παράσχο μου, να περνάς καλά, να περνάς όμορφα. Ο Αλέξανδρος. Θέλω να ρωτήσω, μου γράφει ο Αλέξανδρος, κύριε Παπαδάκη, με αφορμή την κουβέντα που ανοίξατε για τα βαγόνια του ηλεκτρικού που είναι γραμμένα με σπρέι, θέλω να ρωτήσω πόσα λεφτά χάνουν κάθε μήνα ο ΑΣΑ και ο ΑΣΤ από τα εισιτήρια που δέχτηκαν από ανθρώπους που μπαίνουν τσάμπα και τι μπορούν να κάνουν για αυτό. Καλή συνέχεια. Υπήρξε κάποια στιγμή, τώρα δεν την έχω την, δεν τις έχω αυτές τις απαντήσεις στα χέρια μου. Τα είχαμε πει, υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό το οποίο ξεπερνά το 70-80% αυτών που μπαίνουν μέσα στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό, γενικότερα παντού στα μέσα μαζικής μεταφοράς που δεν χτυπάνε εισιτήριο. Είναι φοβερό. Προχθές, επειδή πήρα την τοπική γραμμή εκεί στο, κοντά στο σπίτι μου, μπαίνω μέσα, εντάξει, σας δίνει πλέον τη δυνατότητα να χτυπάς εισιτήριο μέσω της καρτούλας, της χρεωστικής. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τρέχεις να βρεις εισιτήριο, είναι φοβερό αυτό. Και είναι και πάρα πολύ εξελιγμένο. Αλλά έβλεπα, μπαίνανε αβέρτα. Και ήταν μια κυρία η οποία μιλούσε στο τηλέφωνο και έλεγε θα μας την κόψουνε τη γραμμή, διότι στους 8 που μέτρησα που μπήκανε, χτύπησε εισιτήριο ο ένας. Λοιπόν, εάν δεν βγαίνει μια γραμμή, δυστυχώς θα υπάρχουν άλλες λύσεις οι οποίες θα είναι πάρα, πάρα πολύ δυσάρεστες. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Όντως, είναι θέμα συνείδησης και αυτό το κομμάτι. Τώρα βέβαια μπαίνουμε σε άλλου είδους κοινωνικά ζητήματα, όπου και εκεί πρέπει να ενσκύψει η πολιτεία. Θα πρέπει να καθίσουμε να συζητήσουμε εάν το ποσό για το εισιτήριο είναι σε επίπεδο που μπορεί πλέον να το σηκώσει ένας συνταξιούχοι. Έχουν και όλες, δεν ξέρω, οι συνταξιούχοι έχουν και μειωμένο, έχω την εντύπωση, όπως και οι φοιτητές. Μισθωτοί όμως, νέα παιδιά τα οποία δουλεύουν, είναι στο απόλυτο μεροκάματο, μπορούν να το σηκώσουν. Είναι μια άλλη ιστορία. Υπάρχουν και οι μηνιαίες κάρτες. Και αυτοί που σέβονται πραγματικά και το κοινωνικό σύνολο και τον εαυτό τους και χρησιμοποιούν καθημερινά μέσα μαζικής μεταφοράς, έχουν και από μια τέτοια κάρτα. Το βλέπω δηλαδή. Ο Θοδωρής, ο ρόλος λέει που παίζεται για το νερό είναι εσχρός. Ξέρετε ότι το νομοσχέδιο είναι το πρώτο βήμα στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης. Αλλά ως συνήθως λέει ο Θοδωρής, κάνετε τη βρώμικη δουλειά ώσπου να έρθουν τα τετελεσμένα. Θα έρθει και άλλος νόμος, εννοείς ρε Θοδωρή. Ποιο είναι το τετελεσμένο? για να καταλάβω. Ο συγκεκριμένος νόμος για να μπορέσουμε να μιλήσουμε την ίδια γλώσσα, τον έχεις διαβάσει αναλυτικά? Ακόμα και η αντιπολίτευση λέει ότι είναι το πρώτο βήμα. Αυτό, αν θέλεις, να καθίσουμε να το συζητήσουμε. Εάν είναι το πρώτο βήμα, κάνει μια πολιτική εκτίμηση η εξωματική αντιπολίτευση και λέει ο τρόπος που ονειρεύεται προφανώς και λέει ο τρόπος με τον οποίο κινείται η κυβέρνηση, θέλει να ιδιωτικοποιήσει, θέλει να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας διαχείρισης των υδάτων. Αυτό να το συζητήσουμε. Αλλά τώρα να με ψέγεις ότι παίζουμε και συγκεκριμένο ρόλο, ο οποίος είναι και εσχρός, και ότι ουσιαστικά είναι κάτι διαφορετικό. Να δούμε το δεύτερο βήμα και να καθίσουμε να το συζητήσουμε. Το δεύτερο βήμα δεν θα έρθει νύχτα, θα πρέπει να υπάρξει και πάλι διαβούλευση. Και πάλι διαβούλευση. Λοιπόν, επέτρεψέ μου, σε κόβω απότομα, θέλω να πάμε μέχρι τον ομό Ηλίας, να συναντήσουμε τον πάρα πολύ καλό συνάδελφο και φίλο, τον Παναγιώτη τον Παυλόπουλο. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πάντα μα πάντα είσαι εδώ στο Real FM, είσαι δίπλα μας για να μας ενημερώνεις. Συμπάθαμε και να σου ζητήσω και μια δημόσια συγγνώμη που σε καλούμε μόνο όταν υπάρχουν άσχημα μαντάτα. Αλλά εντάξει, τώρα δημοσιογράφος είσαι, τα ξέρεις.
1: Σπύρο, καλημέρα. Η δημοσιογραφική δουλειά, ξέρεις ότι συνήθως άσχημα μαντάτα έχει, όχι ευχάριστα.
0: Σωστό. Λοιπόν, εχθές μας ήρθε η ειδοποίηση, είδαμε ότι υπήρξε μια φωτιά και μάλιστα ιδιαίτερα μεγάλης έντασης εκεί στον ομό Ηλίας. Πώς είναι η κατάσταση τώρα, πώς είναι η εικόνα και σε ποια σημεία?
1: Βρίσκεται σε ύφεση αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά στο Τραγανό που δάσπινιου. Υπάρχει ύφεση, αυτή τη στιγμή έχει οριοθετηθεί η φωτιά και ξεκίνησε χθες το μεσημέρι στις 2 και 4, όπου εκεί επιχείρησαν 49 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου και 12 οχήματα. Συν 22 τσέχων πυροσβεστών με 3 οχήματα, καθώς και υδροφός του Δήμου. Η φωτιά βρίσκεται πλέον σε ύφεση. Επιχειρούσαν Canadair και Air Traction. Το βράδυ βοήθησε αρκετά, έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων τόσο από γης όσο και από αέρος. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είναι σε ύφεση και να έχει οριοθετηθεί. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι λίγο πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά στο Τραγανό πηγείο, είχε εκδηλωθεί μια άλλη πυρκαγιά στη Λαμπία. Όπου εκεί έπεσαν σύσσωμες οικονομιστικές δυνάμεις που είχαν διαθέσιμες και κατάφεραν να την οριοθετήσουν σχεδόν άμεσα. Μάλιστα, σε εκείνη την πυρκαγιά είχαν επιχειρήσει 77 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων κομμάτων, 10 της 8ης και 1 της ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα. Φυσικά πάντα με τη συνδρομή των υδροφόρων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των Δήμων δηλαδή, και 7 αεροσκάφη. Έτσι, κατορθώθηκε και οριοθετήθηκε άμεσα. Και ταυτόχρονα σχεδόν, δηλαδή μετά από λίγο, εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο Τραγανό Πηνιού, όπου εκεί επιχείρησαν οι δυνάμεις που είπαμε, με αποτέλεσμα να διαρκέσει πολύ περισσότερο η επιχείρηση κατάσβεσης και περιορισμού του μετόπου της πυρκαγιάς και αργά το βράδυ να οριοθετηθεί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, μολονότι παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα σημεία όπου εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές, προκειμένου να αποφευθεί κάποιο νεότερο περιστατικό με την εκδήλωση μιας νέας πυρκαγιάς από τα σημεία αυτά. Παράλληλα βρίσκονται σε επιφυλακή σε όλο τον νομό, διότι είμαστε στην επικίνδυνη ζώνη προχθές με 4 στο Red Code που λένε, αφού οι υψηλές θερμοκρασίες συν οι άνεμοι που αρχίζουν σιγά σιγά και κάνουν την εμφάνισή τους στις μεσημεριανές ώρες, δημιουργούν συνθήκες κατάλληλες για να εκδηλωθεί η πυρκαγιά.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη σημασία έχει αυτό, γιατί ξέρεις, κάθε φορά που ακούμε φωτιά σε αυτές τις περιοχές, ξέρεις τι περνάει από το μυαλό μας τον Αντάλλο και σφίγγεται το στομάχι μας πάντα.
1: Σπύρο, η επικίνδυνη περίοδο ξεκινάει από τώρα και αν θέλεις την άποψή μου, μετά από τις 10 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτέμβρη είναι η επικίνδυνη περίοδος για την Ηλία, γιατί όπως είναι γνωστόν ξεκινάνε τα μελτέμια, όπου αρχίζουν και κάνουν την εμφάνισή τους το μεσημέρι κυρίως, μετά στις 3:30-4 η ώρα, όπου ταυτόχρονα οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα υψηλές. Καταλαβαίνεις λοιπόν ο συνδυασμός αυτός είναι ιδιαίτερα ευνοϊκός για την εκδήλωση του οποιοδήποτε περιστατικού πυρκαγιάς και βέβαια ξέρουμε πολύ καλά ότι όσο και οργανωμένο να είναι ένα κράτος, όσο και αυτό, τη λέλαπα της πυρκαγιάς τη θα σέβεις δύσκολα.
0: Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Παναγιώτης Παυλόπουλος από τον ομό Ηλίας. Σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στη Λίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ότι δεν το θυμάμαι, δεν θυμάμαι αν είχαν γίνει τότε ενέργειες επαναφοράς των αγροφυλάκων. Σημασία έχει ότι θα πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία να το ξαναδεί το πράγμα με διαφορετικό τρόπο και συνολικότερα. Καλή σου μέρα Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Εδώ λέει στην Ελλάδα θέλουμε όλοι να έχουμε ένα πυροσβέστη έξω από το σπίτι μας. Ένα αστυνομικό, ένα λιμενικό, ένα γιατρό και ένα ασθενοφόρο. Είμαστε φωτεινοί παντογνώστες, τα ξέρουμε όλα. Αναφέρει, τα ξέρουμε όλα κάνοντας χρήση του πληκτρολογίου. Αναφέρει ο Κώστας στο μήνυμά του. Καλημέρα Αβραάμ μου, τι κάνεις, πώς είσαι. Σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Εκτός από τους δασοκτόνους, λέει, όπως έφτος το είπε ο καθηγητής, υπάρχει μια ιδιαίτερα θλιβερή στάση. Να επιδεικνύει κάποιος τη χλειδί του την ώρα που άλλοι χάνουν σπίτια και δάση, συνοδεύοντας μάλιστα με ειρωνία για τους πληγέντες. Συνεχίζω, το διάβασα το μήνυμά σου. Ο Θοδωρής, καλημέρα, λέει, Σπυράκο. Με αυτή την αύξηση σύνταξη το μήνα που μας έδωσε ο Μητσοτάκης, δεν φτάνει ούτε μια εφημερίδα την εβδομάδα να αγοράσουμε. Είναι το μήνυμα την ώρα των εφημερίδων. Καταλαβαίνετε, προσπαθώ, τρέχω λίγο γρήγορα για να διαβάσω όσα περισσότερα μηνύματα μπορώ. Ο Βασίλης. Ναι, ναι, πάντα το ήθελα. Πάντα το ήθελα. Με τη ρίτσα η αλήθεια είναι έχω κάνει αρκετές εκπομπές. Εμπειρία, μεγάλη εμπειρία. Με τον Νίκο Τρογκάκο δεν έχω κάνει. Α, θα πρέπει να το δούμε. Α, έχεις δίκιο. Έχει δίκιο ο Βασίλης. Να σε καλά φίλε. Συνεχίζω με τον Κυριάκο. Καλημέρα σας, λέει. Πώς γίνεται όπου έχει ανεμογεννήτριες να μην έχει πάρει ποτέ φωτιά και να περνούν παντού εκεί που έχει δέντρα. Όχι, δεν είναι τόσο τυχερές, γιατί σε ένα από τα μέτωπα, τώρα δεν θυμάμαι, από ένα από τα μέτωπα ουσιαστικά δημιουργήθηκε πρόβλημα με ανεμογεννήτρια. Ξεκίνησε από εκεί, τώρα τέλος πάντων. Την είδηση την έχουμε πάντως πει. Δεν είναι, να σας πω κάτι, και εμένα με ενοχλεί υπερβολικά. Και γι' αυτό και το παρακολουθούμε. Παρακολουθούμε παραδείγματος χάρη στα Γεράνια Όρη. Γιατί την ίδια κουβέντα την κάναμε όταν η φωτιά είχε καταστρέψει χιλιάδες στρέμματα και στα Γεράνια Όρη. Και μάλιστα πάλι γινόμασταν αποδέκτες τέτοιων μηνυμάτων. Α, μωρέ, τα καίνε αυτό για να βάλουν ανεμογεννήτριες. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και αν πάει να γίνει έτσι, νομίζω η φωνή εδώ πέρα θα ακουστεί πάρα μα πάρα πολύ δυνατά και προς πάρα πολλές και διαφορετικές κατευθύνσεις. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και επανερχόμαστε.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Δύο αδελφές, μια μελωδία από το παρελθόν και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα, το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας. Είτε είναι με θετικό πρόσημο, είτε είναι με αρνητικό πρόσημο. Καλημέρα στον Νικόλαο και στη Ζάκυνθο. Εν πάση περιπτώσει, βγήκε στον αέρα, είπε 5 πράγματα. Τα σχόλια είναι δικά σας. Μπορείτε να ψέξετε εμένα αν έκανα τις σωστές ερωτήσεις. Αυτό είναι το κομμάτι που με αφορά. Αγαπάμε Ζάκυνθο. Είναι η Μαρία από τη Ζάκυνθο. Τι να κάνουμε τώρα. Οπότε αγαπάμε Ζάκυνθο, να ξέρετε. Η γυναίκα μου εννοώ. Καλημέρα στον συνονόματο το Σπύρο. Τώρα τις ναι, βλέπω εδώ το μήνυμά σου. Από προχθές λέει που συλλάβανε τους δύο που είπατε πριν στις ειδήσεις, όταν πάνε στο Σερακιλέα, γράφανε ότι ψάχνουν και τον ιδιοκτήτη. Νομίζω ότι έχει υπάρξει εξέλιξη. Μας τα είπε μωρέ ο Θεοδός ο Πάνου νωρίτερα. Συμπαθάτε με, δεν κρατούσα σημειώσεις, αλλά έδωσε το ρεπορτάζ. Πώς είναι ονόματος ο Σπύρος. Την καλημέρα μου, Σπύρο. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα και στον. Ως δυτικός υπογράφει εδώ ο καλός φίλος. Καλημέρα και στον Αντώνη. Καλημέρα στον Δημήτρη. Πολλά τα θέματα, σχολιάζεται όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε ανοίξει ούτως ή άλλως τη Βεντάλια. Δεν έχουμε ασχοληθεί σήμερα μόνο με τα μέτωπα των πυρκαγιών. Α, να σας πω και ένα-δύο πραγματάκια παραπάνω. Πρώτα απ' όλα, την Πέμπτη αναμένεται η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Συνελήφθη στα μέσα Ιουλίου στην Αγγλία, όπου και διαμένει τα τελευταία χρόνια. Οπότε περιμένουμε, το είχαμε πει κιόλας τότε, ότι λόγω του ότι η Βρετανία έχει αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Πάντα μα πάντα αγαπούσε τους πιτσιρικάδες δημοσιογράφους. Μας βοηθούσε με το που σκάγαμε μύτη στο ρεπορτάζ. Μας βοηθούσε πάρα πολύ. Αυτό. Την Κυριακή, ένα χρηστικό, έως την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικές αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026-2027 σε τρεις ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας. Πρόκειται για ειδικότητες του υπαλλήλου υποδοχής πελατών ξενοδοχείου, του τεχνίτη μαγειρικής τέχνης και του τεχνίτη επισιτισμού. Δικαίωμα εγγραφής στην πρώτη τάξη έχουν οι υποψήφοι ηλικίας 18 ετών και άνω που είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω του gov.gr. Και επειδή τις προηγούμενες ημέρες είχαμε φιλοξενήσει τη διοικήτρια της ΔΥΠΑ και μας είχε πει αρκετά πραγματάκια, τώρα και πάλι θα ζητήσουμε τη συνδρομή της για να σας ενημερώσει και για τον τρόπο και βεβαίως τι πρέπει να προσέξετε, τι πρέπει να αποφύγετε και όλα τα σχετικά. Και άλλος, ο Σπύρος Ευαγγελάτος, καλημέρα Σπύρο μου, την αγάπη μου, να είσαι καλά. Ο Γρηγόρης, σύνοδος κορυφής είναι ρε αδερφέ, Γρηγόρης, το ξεκίνησες από χθες λέει και το συνεχίσεις, δεν είναι σύνοδος κορυφής, τι είναι. Μαζεύονται 27 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Απλά μέσω τηλεδιάσκεψης. Σύνοδος κορυφής ονομάζεται. Χρόνια τώρα. Έτσι. Και αν δεν πιστεύεις σε μένα, φαντάζομαι το είπε και ο Αρετέος, ο ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες. Γεια σου, Ρετάκη, ο Τάκης από την Πεύκη. Την καλημέρα μου. Λέω μόνο καλημέρες. Γεια σου, Κατερίνα, η κυρία Κάβουρα, καλημέρα σας. Ο Βασίλης, επίσης καλημέρα, Βασίλη μου. Ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Πολλές καλημέρες και στη συμπρωτεύουσά μας. Καλημέρα και στη Λίνα. Για τον Ερντογάν, Γεια σου ρε Θοδωρή, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Το ίδιο επιθυμώ διημάς με ύψιλον. Γεια σου ρε Φόρτσα Παοκάρα. Είδα αργά το μήνυμά σου. Ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη, επίσης την καλημέρα. Στην έκοψαν οι αστυνομικοί, λέει, την κλίση για να σε προστατεύσουν να μην ξαναπαρκάρεις στο συγκεκριμένο σημείο. Ναι, παίζει και αυτό. Είναι μια ωραία τακτική. Καλημέρα Πάνο. Καλημέρα Θανάση. Καλημέρα Διονύση. Τι όμορφος πανικός μωρέ είναι αυτός. Καλημέρα Κώστα, ο Κώστας ο χημικός. Καλημέρα αέτερος Θανάσης, να είσαι καλά. Καλημέρα Σόφη, κυρία Μαραγκίδου. Τι ωραία εικόνα είναι αυτή την οποία μας έχετε στείλει. Και πως, okay, όπως πάντα, πολύ γλυκό το μήνυμά σας. Να είστε καλά. Ο Τζίμις από το Ρότερνταμ. Ο Νικηφόρος, καλή σου μέρα και σε σένα Νικηφόρε. Ο Γιάννης από την Αίγινα, καλημέρα. Καλημέρα στη Μαρίνα. Έχετε μπει, λέει, αυτό θα το διαβάσω. Αυτό θα το διαβάσω γιατί έχετε μπει, λέει, στον ηλεκτρικό κύριε που δεν κλιματίζεται με 50 βαθμούς. Και πολύ καλά κάνουν και δεν πληρώνουν εισιτήριο για αυτές τις παροχές. Τώρα εδώ αν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση βρε Μαρίνα μου, θα αρχίσουμε, ξέρεις, με τη λογική η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα, γιατί μπορούν οι ηθήνοντες να πούν ότι από τη στιγμή που δεν χτυπάνε εισιτήριο οι επιβάτες και εμείς δεν έχουμε χρήματα για να πράξουμε τα ανάλογα. Δεν είναι αυτή η λογική. Η αλήθεια ωστόσο είναι μία και μοναδική, την οποία τη βιώνουμε. Είναι πρώτον χάλια τα μέσα μαζικής μεταφοράς, βρώμικα τις περισσότερες φορές, σε άθλια κατάσταση, με πολύ μεγάλη απόσταση το ένα δρομολόγιο σε σχέση με το άλλο, με αποτέλεσμα ο κόσμος να στιβάζεται, διότι είναι πολύ μεγαλύτερη διάρκεια αυτή της αναμονής. Ασφαλώς όλα αυτά τα βιώνουμε και όλη αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Ένα λεπτάκι μας έχει μείνει. Καλημέρα και σε σένα Άντριου. Καλημέρα, τα διπλά μηνύματα τώρα τα κάνω skip. Η κυρία Βασιλική. Θα συμφωνήσω απόλυτα Βασιλική μου, να είσαι καλά. Τώρα το ότι χαρακτηρίζεις και ότι παραλληλίζεις το Ρογκάκο με τον Κιμά του Μουσακά, αυτό να ξέρεις εμένα με ξεπερνάει. Με ξεπερνάει. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα το πω εγώ του Νίκου. Αμέ.
Καλημέρα στον Κώστα, ο Κώστας ο ταξιτζής. Πάρα πολλοί ταξιτζίδες και σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Η κυρία Ελένη, ενδιαφέρον το μήνυμά σας, θα το κρατήσω κυρία Ελένη. Καλημέρα και στο Δημήτρη, επίσης ταξιτζής. Η κυβέρνηση που έχουμε θα πρέπει να τους στείλεις και να τους ενημερώσεις για δύο θέματα προς διερεύνηση. Οι πυροσβέστες που πήγαν στην Πάρο για τη φωτιά, στον γυρισμό τους έβαλαν να πληρώσουν κανονικό εισιτήριο. Τι λες τώρα, παιδί μου? Και υπήρξε παρέμβαση από τον ιδιοκτήτη, από ό,τι καταλαβαίνω, από τον πλειοκτήτη. Μάλιστα. Τι συνέβη τελικά, λέει, με την... δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Το κρατάω το μήνυμα για να απαντήσω αύριο. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρον. Σας αφήνουμε. Ακολουθεί η κυρία Αμαλία Κάτζου και ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης και η κυρία Αμαλία Κάτζου. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 7. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο. Άλλωστε, από εδώ βγαίνουν οι ειδήσεις. Γεια χαρά.
1: Real FM.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση?
1: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
5: Σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Αρδίτου προς Καλλιρόης και στη Βουλιαγμένης προς Συγκρού εξαιτίας ακινητοποιημένου τραμ. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα της Δυτικής Αττικής με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επικεντρώνονται στο ενεργό τμήμα από Ψάθα έως Αλεποχώρη. Πολύ ψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Αττική, Χίο, Ψαρά και περιοχές της Εύβοιας. Ενώπιον του Ανακριτή οδηγούνται στο μεταξύ δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Ξηρονομή Βιωτίας και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Αντιμετωπίζουν 4 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. 50 μετανάστες εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Ιεράπετρας. Το μεταναστευτικό μετά από τις μαζικές ροές στην Ισπανική Θέουτα θα βρεθεί στο επίκεντρο της έκτακτης συνεδρίασης των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης του προβλήματος προκρίνει ο Πρωθυπουργός. Σε άρθρο του στο Πολιτικό, Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Το Ιράν υπερασπίζεται τα σύνορά του, αλλά δεν επιδιώκει επέκταση του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν παρά τη διάψευση της Τεχεράνης. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Ρωσία κατά τη διάρκεια ουκρανικής επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αποθήκες εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Χωρίς τον τραυματία Σαντιάγο Έσε και τον Γιώργο Μασούρα που αναμένεται να πάρει μεταγραφή για ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, η αποστολή του Ολυμπιακού για το σημερινό πρώτο αγώνα με την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Σέντρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στις 9 το βράδυ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας από το Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Εδώ, με τον Γρηγόρη Διβάνη.
1: Και την Αμαλία Κάτζου, καλημέρα, καλημέρα.
0: Για τρεις ώρες, από τις 10 μέχρι τη 1. Μαζί μας, ποιος είναι στα πλήκτρα? Ο Τάκης ο Μαυράκης,
1: Τάκης Μαυράκης, εμπειρία και δύναμη.
0: Έτσι, μπράβο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο Ειρήνη Κουρτή. Παλιά καραβάνα, να ξέρετε.
1: Στο 211-200-8200. Και τα βεβαίως μαθαίνω κι εγώ.
0: Τι άμα δεν τα ξέρεις απ' έξω, ότι ναι, περίμενε τα μάθεις, εμάς περίμενες. Εσύ είσαι πολύ πυρός. Και το email μας για τα μηνύματά σας βεβαίως.
1: Ναι, είναι το studio@realfm.gr.
0: Λοιπόν, περιμένουμε και σήμερα τα μηνύματά σας για να συζητήσουμε διάφορα θέματα που έχουμε φτιάξει εδώ με τον Γρηγόρη. Τη σκαλέτα της εκπομπής που θα έλεγε και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, ο οποίος μπανιαρίζεται μάλλον, δεν μας ακούει μάλλον. Φτιάχνει τρέιλερ, θα τα ακούσετε. Δεν θα πω παραπάνω. Έτσι έχει το παιδί δουλειά αυτόν τον καιρό. Θα το καταλάβετε σε πολύ λίγες μέρες. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τη φωτιά, Γρηγόρη μου, στη Δυτική Αττική για 5/24.
1: Ναι, είναι 3 τα ενεργά μέτωπα.
0: 3, θες να μας πεις λίγο, γιατί ξέρω ότι θα παρακολουθείς πολύ στενά όλα αυτά. Πού βρισκόμαστε? Είναι καλύτερη εικόνα πάντως.
1: Είναι καλύτερη εικόνα.
0: Ωραία.
1: Το πρώτο ενεργό μέτωπο βρίσκεται βόρεια-ανατολικά στις περιοχές Κρύο, Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιος Νεκτάριος. Το δεύτερο, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη επιχειρησιακή προσπάθεια από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εκτείνεται από την Ψάθα προς τη Λούμπα. Και το τρίτο εντοπίζεται στη νότιο-ανατολική πλευρά, στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα η πυροσβεστική θεωρεί κρίσιμες ώρες μετά τη 1:30, όταν πέφτει υγρασία, αυξάνεται η θερμοκρασία και δημιουργεί συνθήκες που ευνοεί νέες αναζωπηρώσεις.
0: Εντάξει, εικόνα, όσοι είδαμε και έχουμε δει τις εικόνες, είναι πραγματικά αποκαρδιωτική. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα. Χιλιάδες, δεν ξέρω αν ξέρεις αριθμό.
1: Ναι, ο αριθμός τώρα είναι 132.900 στρέμματα. Είναι τα τελευταία δορυφορικά δεδομένα από το Κοπέρνικους.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως έχουν χαθεί περιουσίες στις φλόγες. Πάρα πολλά τα σπίτια που έχουν καταστραφεί. Οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Έχουν μείνει χωρίς τίποτα. Και περιμένουν τη στήριξη την κυβερνητική. Και είναι λογικό. Θα τα συζητήσουμε για τα μέτρα στήριξης όλα με τον Γιάννη τον Χατζησαλάτα στις 10:35, τον οικονομικό σύμβουλο που έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα και θα μας δώσει όλο το φάσμα των μέτρων και τις λεπτομέρειες. Για τους ανθρώπους που μας ακούν και θέλουν να μάθουν τι ακριβώς θα γίνει με τα μέτρα στήριξης. Και ποια θα είναι και πώς ακριβώς θα γίνει η διαδικασία.
1: Ναι, και δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια και τις απώλειες των ζώων και φυσικά και την οικολογική καταστροφή.
0: Ακριβώς έχει δίκιο ο Γρηγόρης, μπορεί να ξεχνάμε. Βεβαίως, πάνω απ' όλα είναι ανθρώπινη ζωή. Μετράμε ήδη δύο ανθρώπους που χάθηκαν σε αυτή την πυρκαγιά. Έναν κυβερνήτη, τον κυβερνήτη του ελικοπτέρου και τον ας πούμε συγκυβερνήτη, το σύνδεσμο δηλαδή. Ο ένας Δανός και ο άλλος Έλληνας. Και βεβαίως στην φωτιά της στην Κρήτη έχουμε τρεις πυροσβέστες νεκρούς. Άρα δεν είναι, είναι τραγικός ο απολογισμός. Δυστυχώς, τρελούμε και θύματα από αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές. Να πω ότι ο πρόεδρος των εποχικών πυροσβεστών του Σωματείου πριν από λίγο είπε ότι όλα τα μέτωπα είναι σε ύφεση και το στίχημα πλέον είναι η μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Το ζήσαμε και κάπου εχθές το απόγευμα αυτό. Ξαφνικά έβλεπα, δεν θυμάμαι τώρα το Open, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, έβλεπα λοιπόν εκεί που ήταν σε ύφεση, υποτίθεται.
1: Στα Μέγαρα, στα Μέγαρα.
0: Έτσι, στα Μέγαρα, στη Λουμπά.
1: Ναι, στο Κανδύλι.
0: Στο Κανδύλι ήταν εκεί που ξαφνικά αναζωπηρώθηκε η πυρκαγιά, η φωτιά.
1: Ναι, και έγινε και νέα κένωση της περιοχής.
0: Ναι. Λοιπόν, και τώρα μια και που λέω για τις πυρκαγιές. Για εμάς τους συναδέλφους που καθόμαστε πολύ ωραία στο στούντιο και μεταδίδουμε όλες τις εξελίξεις και μιλάω για τον εαυτό μου, δεν βάζω τον Γρηγόρη μέσα, μιλάω για μένα που πια δεν είμαι στο πεδίο. Κάποτε ήμουν ελεύθερη ρεπόρτερ, τώρα δεν είμαι και έχουμε ανθρώπους που είναι έξω. Μην πυροβολείτε τους συναδέλφους που βρίσκονται στα μέτωπα. Και θα μιλήσω ανοιχτά. Θα μιλήσω για αυτό το κορίτσι, δεν την ξέρω τη Μαρία, την ξέρω ως συνάδελφη. Τη Σιαμπάνου. Η οποία έκανε το τραγικό λάθος για κάποιους. Την ώρα εκεί που έδινε τη φωτιά η κοπέλα να χαμογελάσει, δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό της, πόσο κουρασμένη ήταν, δεν θα μπω σε αυτό. Όλοι εσείς που έχετε το πληκτρολόγιο και αρχίζετε και κάνετε κριτική σε αυτό το κορίτσι, που δεν ξέρετε πόσες ώρες είναι εκεί, μέσα στη φωτιά. Δηλαδή δεν έχετε λίγο συνέστηση. Και θα πω πάλι με τη Μαρία. Με τη Μαρία και μόνο όλοι μας.
1: Ναι.
0: Όχι, το λέω γιατί έχει πάρει πολύ μεγάλη έκταση το θέμα.
1: Το είδα το βίντεο.
0: Και, ναι. Για πες την άποψή σου. Μπορεί να είναι μια άβολη στιγμή.
1: Είναι άβολη και δυσάρεστη
0: είναι
1: η εικόνα που βλέπουμε.
0: Ωραία.
1: Ωστόσο.
0: Δεν έχουμε κάνει κανείς μας αυτό το επάγγελμα ποτέ λάθος. Όσο ελεύθερος, όσοι είμαστε, έχουμε περάσει και από το πολιτικό ρεπορτάζ και από το. Και ακόμα εδώ. Στο μικρόφωνο, δεν έχω κάνει λάθη ποτέ.
1: Ναι, σίγουρα υπάρχει το ελαφρυντικό της νεαρής ηλικίας.
0: Δεν είναι μόνο
1: σίγουρα
0: αυτό.
1: Υπάρχει
0: και οι ωραίες συνθήκες.
1: Και οι συνθήκες, και βέβαια. Και οι συνθήκες
0: του
1: πόσες ώρες βρίσκεται στο μέτωπο.
0: Ακριβώς.
1: Αντιμετωπίζει εκεί, τι συμβαίνει.
0: Την ψυχολογία αυτού του παιδιού, του κοριτσιού. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Δηλαδή δεν είναι η στιγμή μόνο που βλέπουμε εμείς. Δηλαδή δεν είναι η στιγμή του ζωντανού μόνο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έχουν προηγηθεί ατέλειωτες ώρες.
0: Ακριβώς. Επίσης αυτά τα παιδιά βρίσκονται με τις ώρες στο πεδίο. Έτσι, διακινδυνεύουν και τη ζωή τους για να δώσουν το ρεπορτάζ όλοι οι συνάδελφοι. Όλοι, σε όλα τα κανάλια. Είτε είναι πανελλαδικά, είτε περιφερειακά, είτε οτιδήποτε. Λίγο κατανόηση και σταματήστε αυτό το πράγμα με το πληκτρολόγιο. Είναι πολύ εύκολο να κρίνουμε, να κατακρίνουμε. Δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν με τη Μαρία. Το λέω πολύ, πολύ ξεκάθαρα.
1: Ναι, επίσης μπορούμε να αναρωτηθούμε και για το ψυχολογικό μηχανισμό αντιμετώπισης μιας δυσάρεστης κατάστασης. Δηλαδή, πολλές φορές το βλέπουμε αυτό, ακόμη σε απώλειες, σε κηδείες παράδειγμα. Μπορεί να υποθεί κάποιο αστείο, μπορεί να γελάσουν οι άνθρωποι, δηλαδή να διασκεδάσουν, ναι. Να διασκεδάσουν μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη
0: δύσκολη στιγμή. Πολύ σωστά. Το ψυχολογικό στιγμή. Φορτίο που καθένας κουβαλάει,
1: ακριβώς.
0: Δεν ξέρετε πώς το διαχειρίζεται. Οπότε, ας είμαστε λίγο πιο, πώς να πω, λίγο πιο άνθρωποι. Λίγο πιο άνθρωποι. Λοιπόν, δεν έτσι σταυρώνουμε τους ανθρώπους και κυρίως. Έχει μπροστά της ένα λαμπρό μέλλον η Μαρίσια Μπάνου, είναι εξαιρετική ρεπόρτερ. Δεν την ξέρω το κορίτσι, δεν γνωρίζω, δεν είναι φίλη μου. Την ξέρω ως συνάδελφο. Εγώ είμαι πολύ μεγαλύτερη. Λέω λοιπόν ότι αυτό το κορίτσι, καταλαβαίνετε πώς νιώθει τώρα να την πυροβολούν στο διαδίκτυο.
1: Είναι η εποχή των social media αυτή.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή,
0: αυτό
1: ότι
0: το πράγμα.
1: Πυροβολούμε
0: λοιπόν
1: από το πληκτρολόγιο ή μάλλον από. Όχι το πληκτρολόγιο, από την οθόνη του, ναι, κινητού συνήθως. Είναι η αγαπημένη ενασχόληση των περισσότερων σήμερα.
0: Ακριβώς. Και αυτή η ανωνυμία. Ανωνυμία. Να μπορούμε να. Η ανθρωποφαγία μέσω του διαδικτύου, ανωνύμως όμως, γιατί κάποιος, αν θέλει, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν κριτική με το όνομά τους, το επίθετό τους, έχουν όνομα, ονοματεπώνυμο. Αυτή η ανωνυμία, βάζουμε μια κουκούλα και παίρνουμε όλους. Τι να πω, πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή, να μπουν κάποια όρια. Αλλά εγώ μιλάω τώρα για τη Μαρία, γιατί πραγματικά με έχει ενοχλήσει και εξοργήσει το συγκεκριμένο θέμα. Η κοπέλα βρίσκεται, η συνάδελφος, η νεαρή ρεπόρτερ, δεν ξέρουμε πόσες ώρες βρισκόταν στο πεδίο. Έδινε το ρεπορτάζ, είναι εκπληκτική στη δουλειά της. Λοιπόν, λίγο κατανόηση. Σε όλους τους συναδέλφους που βρίσκονται στο πεδίο. Σε όλους. Έχουμε περάσει από αυτό, το έχουμε κάνει αυτό, έχουμε κάνει τα λάθη μας, έχουμε δεχτεί την κριτική και είναι καλοδεχούμενη και τώρα η κριτική, αλλά λίγο ανθρωπιά.
1: Και επίσης πρέπει να διαχωρίσουμε την πραγματική πραγματικότητα από την εικονική πραγματικότητα. Δηλαδή δεν είναι ο κόσμος ο πραγματικός, ο κόσμος των social media. Δηλαδή επειδή μπορεί να υπάρχουν κάποιες χιλιάδες μηνύματα από τα κινητά σε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, δεν σημαίνει ότι αυτός είναι ο αληθινός κόσμος.
0: Και έρχονται και τα πρώτα μηνύματα για τη Μαρία. Και εγώ χαίρομαι. Δηλαδή η Σοφία λέει με τη Μαρία φυσικά. Ο Βασίλης λέει το ίδιο. Ο άλλος Βασίλης, Αμαλία και η Γρηγόρη έχετε δίκιο. Βλέπεις ότι ο κόσμος δεν θέλει την ανθρωποφαγία. Λοιπόν, να σταματήσουμε κι εμείς οι ίδιοι. Το συνάφι μας. Λοιπόν, είμαστε με τη Μαρία. Τέλος. Τελεία και παύλα. Και πάμε παρακάτω, Γρηγόρη μου. Και συγγνώμη, αλλά δεν μπορούσα να μην το αναφέρω. Κατευθείαν για δουλειά. Απόψε στα χρονιά. Λοιπόν, ο Γρηγόρης που. Ξέρετε ότι ο Γρηγόρης είναι στη Σύνταξη Ειδήσεων, εκφωνεί Δελτία Ειδήσεων, εξαιρετικός όπως όλη η ομάδα, όλα τα παιδιά, όλοι εδώ στο Real FM. Έχουμε κάτι που να μας ανησυχεί σήμερα, αύριο, μεθαύριο, γιατί ακούω ότι θα ενισχυθούν πάλι άνεμοι.
1: Ναι, για αύριο.
0: Θα έχουμε μελτεμάκι δηλαδή.
1: Ναι, για σήμερα δεν έχουμε τόσο μεγάλη ένταση, θα είναι στα 6 μποφόρ.
0: Ναι.
1: Η ένταση των ανέμων τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.
0: Μάλιστα.
1: Τις επόμενες μέρες βλέπουμε έτσι και αλλιώς η πρόγνωση της, στη μετεωρολογία.
0: Ναι, ναι.
1: Ακούμε πολλές φορές για μακροπρόθεσμες υποθέσεις, οι οποίες βέβαια δεν ευσταθούν με ακρίβεια. Η μεγαλύτερη πρόγνωση είναι 3 μέρες και αυτή βέβαια είναι υποαμφισβήτηση από τους ίδιους τους μετεωρολόγους. Όσο πιο κοντά πλησιάζουμε στην επόμενη μέρα, να 6 ώρες που βγαίνει ένα μετεωρολογικό δελτίο, τόσο πιο ακριβείς είμαστε.
0: Σωστά. Πάντως ακούω ότι επειδή θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, δηλαδή ανεβαίνει τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου, θα φτάσει δυτικά, νομίζω, μέχρι και 38-39. Ακούω τους μετεωρολόγους, δεν είμαι μετεωρολόγος, και θα έχει και μελτεμάκι. Και ήδη είναι λόγω και της προηγούμενης ζέστης. Καύσωνα δεν έχουμε δει εδώ στην Ελλάδα. Αλλά εντάξει, υπάρχει ζέστη. Υπάρχει καύσιμη ύλη. Οπότε θέλει προσοχή για τις επόμενες μέρες.
1: Σίγουρα.
0: Εντάξει.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, και τώρα εγώ δεν θα αναφερθούμε εδώ με τον Γρηγόρη τώρα στα μέτρα στήριξη για τους πληγέντες, γιατί έχουμε τον κύριο Χατζησαλάτα και είπαμε να τα πούμε όλα εκεί. Να τα συζητήσουμε, να μας ενημερώσει, να κάνουμε μια συζήτηση έτσι για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Γιατί υπάρχουν και απορίες. Ναι.
0: Υπάρχουν απορίες, έχω και εγώ απορίες και θα έχει και ο κόσμος απορίες. Λοιπόν, τώρα να πω. Τάσο μου, δεν θα σου απαντήσω στο μήνυμα. Αλήθεια, δεν θα σου απαντήσω. Δεν καταλαβαίνεις τι είπα. Ειλικρινά, όχι. Δεν θα κλάψω. Όταν χρειαστεί να κλάψω, θα κλάψω γιατί το νιώθω. Μάλλον εσύ δεν έχεις ανθρώπια μέσα σου για να το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, βλέπεις ότι ο κόσμος όμως είναι. Αυτό που λέμε ότι ας πάμε, λέει, ας πάμε εμείς όλοι έξω εκεί που ήταν η Μαρία. Βλέπεις την αντίδραση του κόσμου. Δηλαδή ο κόσμος θεωρώ ότι καταλαβαίνει ότι αυτό ήταν μια στιγμή που μπορεί να την και εσύ να την είχες και εγώ και ο καθένας μας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μήνυματά σας.

0: Αθηνά, στέλνεις ένα μήνυμα για τις συντάξεις χειρίας. Νομίζω ότι κάνεις λάθος. Θα ρωτήσω και τον Γιάννη Χατζησαλάτα. Έχουμε και τον κύριο Μπούρλο όμως. Δεν αφορά μόνο το δημόσιο. Αφορά και το ιδιωτικό τομέα. Η ρύθμιση που ψηφίστηκε και ότι πια δεν θα περικόπτονται οι συντάξεις χειρίας δεν αφορά μόνο.
1: Το σύνολο αφορά.
0: Ακριβώς. Η κυρία Αθηνά, λοιπόν, νομίζω ότι κάνει λάθος, αλλά έχουμε τον κύριο Μπούρλο, δεν έχουμε σήμερα τον εργατολόγο, τον Δημήτρη, τον Μπούρλο.
1: Ναι. Είναι μετά τις 12.30.
0: Ωραία. Να μην η κυρία Αθηνά στις 12.30 που θα τον έχουμε τον κύριο Μπούρλο, τον Δημήτρη τον Μπούρλο, που ξέρει πολύ καλά τα συνταξιοδοτικά, να του κάνουμε την ερώτηση, αλλά νομίζω ότι κάνει λάθος, κυρία Αθηνά. Αφορά η ρύθμιση το σύνολο των συντάξεων χειρίας του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
1: Που υπάγονται στις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου.
0: Απλώς ξέρεις τι είχε συμβεί. Γινόταν κανονικά η μείωση στη συντάξη του δημοσίου και δεν γινόταν στη συντάξη του ιδιωτικού τομέα. Άρα ουσιαστικά τι γίνεται, οι άνθρωποι του ιδιωτικού τομέα ούτε θα χρειαστεί να γυρίσουν χρήματα πίσω, γιατί τι υπήρχε, ποια κουβέντα υπήρχε συζήτηση πριν τη ρύθμιση, ότι αν έπρεπε να εφαρμοστεί που έπρεπε η ρύθμιση για μείωση και στον ιδιωτικό τομέα και οι άνθρωποι αυτοί πήραν συντάξεις τα προηγούμενα χρόνια χωρίς τη μείωση, έπρεπε να τα πιστέψουν πίσω. Πράγμα που δεν θα γίνει. Ούτε θα περικοπεί, που έτσι κι αλλιώς δεν είχε καν περικοπεί στον ιδιωτικό τομέα, αλλά ούτε θα μειωθεί η σύνταξή τους. Επίσης, όσοι παίρνουν και δικιά τους σύνταξη εργάζονται, δεν θα γίνει περικοπή. Θα παίρνουν μέχρι 2 εθνικές συντάξεις. Και αυτό είναι σημαντικό. Άρα θα σας τα πει καλύτερα ο Δημήτρης ο Μπουρλός, 12 και 35, αλλά λέω Αθηνά μου ότι κάνεις λάθος. Καλημέρα Δημήτρη μου, λέει την καλημέρα μου. Λέω πια με την

0: Ανθρωποφαγία, έχω σβήσει φωτιές στη Βόρεια Άβια και κάποια στιγμή εύκολα τα χάνεις και μπορεί να κάνεις κάτι που δεν αρέσει στους άλλους. Είναι φοβερή η ένταση. Ευχαριστούμε Δημήτρη για το μήνυμά σου.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο. Οι περισσότεροι λέει κρίνουν και κατακρίνουν τις περισσότερες φορές χωρίς να γνωρίζουν τι ακριβώς κρίνουν. Απλά αναπαράγοντας κάτι που διάβαζαν παίζοντας με το κινητό τους σε κάποια ακριβοπληρωμένη ξαπλώστρα. Σεβασμός στα παιδιά που τρέχουν στον δρόμο για να βγάλουν το μεροκάματό τους.
0: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, καλημέρα. Σας φέρνω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε, μπείτε κι εσείς στο day.gr, ενημερωθείτε και πείτε κι εσείς αλληλούια.
1: Αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια. Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με τη χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα μήνυμα από το Σωτήρη, μας ακούει στην Αμοργό, την πανέμορφη. Καλημέρα, Σωτήρη. Λέει: καλημέρα σας. Έχετε απόλυτο δίκιο για την κοπέλα, τη συνάδελφο. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι οι συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι που έχουν. Εντάξει, στο σελίδες έβγαλαν την εξής είδηση. Ο κόσμος και εγώ ήταν και αυτή γέλαγε. Κάποιοι από αυτούς είναι συνάδελφοί σας. Ψάξτε το. Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική, Σωτήρη μου, ειλικρινά. Εγώ την είπατε και ο Γρηγόρης εδώ, νομίζω έχει την ίδια άποψη με μένα. Δεν θα κάτσω ούτε να κάνω τώρα τον τιμητή των πάντων. Λέω όμως ότι όλοι μας πρέπει να σκεφτόμαστε αυτά τα παιδιά. Και βεβαίως είναι πολύ εύκολα να επικρίνεις και να κατακρίνεις. Αλλά όταν βρεθείς στην ίδια θέση, θα ήθελες να σκόνω το ίδιο. Αυτό λέω.
1: Καλημέρα και στο φίλο Βαγγέλη. Λέει ότι η ψήφος είναι επίσης μυστική. Η ανωνυμία δεν είναι κάτι αθέμητο. Η ιδιωτικότητα είναι θεμελιώδης για τη δημοκρατική εμπλοκή. Διασφαλίζει ότι τα άτομα μπορούν να συμμετέχουν σε συζητήσεις και διαλόγους χωρίς να ανησυχούν για ανεπιθύμητη έκθεση. Επίσης, είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Οπότε δεν απαιτείται η οποιαδήποτε δικαιολόγηση. Τώρα, σχετικά με το περιστατικό με τη συνάδελφο δημοσιογράφο, αναφέρει ότι δεν το γνωρίζει, αλλά η ανθρώπινη συμπεριφορά, όπως λέει, είναι δεδαλώδης και ότι η εξωτερήκευση δεν είναι πάντα όπως ορισμένοι το φαντάζονται και δεν μπαίνει σε καλούπι.
0: Ναι.
1: Ψαγμένο μήνυμα.
0: Ψαγμένο μήνυμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαρία Αθηνά, θα σου απαντήσω. Κοιτάξου τον καθρέφτη σου μόνο, να δει την ανθρωπιά. Κοιτάξου λίγο στον καθρέφτη. Δεν θα απαντήσω σε αυτό το μήνυμα. Ευχαριστώ. Ανάψαν τα αίματα πρωί-πρωί και πώς να μην ανάψουν, πολλά τα θέματα. Έχουμε κάτι άλλο, έχουμε και τηλεδιάσκεψη για το μεταναστευτικό, των Ευρωπαίων ηγετών.
1: Ναι, των Ευρωπαίων Υπουργών, Εσωτερικών.
0: Και μετανάστευση. Άρα ο κύριος Πλεύρης θα συμμετάσχει στην συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη.
1: Ναι, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα θα προσπαθήσουν να εξάγουν τα πρώτα συμπεράσματα από την κρίση στη Θέουτα, στον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, μετά την είσοδο, τη μαζική είσοδο μεταναστών. Ένα γεγονός που προκάλεσε πολύ μεγάλη ένταξη μεταξύ της Μαδρίτης και πολλών ευρωπαϊκών πρωτευουσών.
0: Ήταν περίσταση του Σάντσεθ, δεν ήτανε, για το κομμάτι αυτό, το τι γίνεται τώρα στη Θέουτα. Δηλαδή, δεν ξέρω, πραγματικά. Γι' αυτό και γίνεται και αυτή η τηλεδιάσκεψη αυγουστιάτικα.
1: Ναι, αυτό αποδίδεται σε μια πρόσφατη απόφαση που έβγαλε ανώτατο δικαστήριο στην Ισπανία, ότι όσοι περνούν στα σύνορά της, θα εξετάζεται το αίτημά τους για άσυλο και δεν θα επιστρέφουν άμεσα πίσω. Δηλαδή υπήρξε μια αλλαγή για την οποία κατηγορείται ο Σάντσεθ, ότι έδωσε ένα σήμα για είσοδο μεταναστών στην Ισπανία.
0: Και εκεί υπάρχουν διάφορες αντιδράσεις. Υπάρχει και ένα άρθρο σήμερα του Κυριακού Μητσοτάκη στο Πολιτικό, ακριβώς για το μεταναστευτικό. Έτσι, και ότι ουσιαστικά όλες οι χώρες, και είμαστε από τις χώρες που δεχόμαστε μετανάστες και αρκετούς, εντάξει, δεν ξέρεις πότε θα. Θέλω να πω, θα σου προκύψει το θέμα, θα μου μαστεί τι έγινε στον Εύρο.
1: Ναι, ο Έλληνας Πρωθυπουργός προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτό ακριβώς. Δηλαδή, μια άμυνα απέναντι σε πιθανή υβριδική απειλή, γιατί όπως ξέρουμε από την Τουρκία υπάρχει θεωρητικά, υπήρξε και πρακτικά στο παρελθόν. Οπότε επιχειρεί να το συνδέσει και να βάλει μια ευρωπαϊκή ομπρέλα. Ναι. Γύρω από ένα τέτοιο κίνδυνο.
0: Εγώ θα έλεγα να δούμε και τη χρηματοδότηση, δηλαδή να δούμε τα χρήματα που έχει πάρει η Τουρκία και τι έχει κάνει. Βέβαια, αυτό που εμείς λέμε είναι ότι και φαίνεται ότι είναι μετά έτσι και τις συνεννοήσεις με την Τουρκία έχουν περιοριστεί. Δεν έχει περιοριστεί όλο αυτό με...
1: Από την Τουρκία, από την Τουρκία. Από την Τουρκία, ναι. Λοιπόν, τώρα η Κρήτη είναι το.
0: Η Κρήτη είναι το θέμα. Το από θέμα, τη Λιβύη, ναι, που έρχονται, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λέω όμως ότι η Τουρκία έχει πάρει την Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεταναστευτικό πάρα πολλά χρήματα.
1: Ναι, συντηρεί και τεράστιο ρυθμό.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Δηλαδή έχει δίκιο ο Γρηγόρης.
1: Είναι περίπου 3 εκατομμύρια, λοιπόν, είναι μόνο στα σύνορα με τη Συρία σε κατασκηνώσεις.
0: Ναι, ωραία. Οπότε ας το δούνε λίγο όλο το κομμάτι αυτό ευρωπαϊκό.
1: Έτσι κι αλλιώς αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε, ναι, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυριαρχεί απόλυτη υποκρισία.
0: Ναι.
1: Απόλυτη υποκρισία σε σχέση με το μεταναστευτικό συνολικά. Δηλαδή, τι είναι αυτό που θέλει, ποιοι είναι οι στόχοι που έχει.
0: Ναι, ας ξυπνήσω λίγο η Ευρωπαϊκή και δεν μιλάω, γιατί τώρα υπάρχουν και βλέπεις και πώς λόγω του μεταναστευτικού σε όλη την Ευρώπη, πώς το θέμα το συγκεκριμένο το χρησιμοποιούν τα ακροδεξιά κόμματα. Βλέπε Γαλλία, βλέπε Γερμανία, και όχι, βλέπε Ισπανία, βλέπε άλλου και άλλες δυνάμεις. Έτσι, ενώ τα ακροδεξιά κόμματα και πώς είναι βούτυρο στο ψωμί τους όλο αυτό.
1: Ναι, και πόσο εύκολα μπορούν να στήσουν στον τοίχο κάθε χώρα μεμονωμένα που δέχεται μια πίεση.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν επιχειρούν να δώσουν λύση συνολική. Γιατί και εμείς βρεθήκαμε και στο παρελθόν.
0: Ναι,
1: βρεθήκαμε στο παρελθόν στον τοίχο.
0: Ναι, αλλά και έχουμε βρεθεί και ακόμα βρισκόμαστε στον τοίχο. Θυμάμαι τι έγινε με αυτή την άτυχη Μαρία. Μαρία, δεν την αν θυμάμαι τώρα όλο αυτό το χαμό που έγινε. Μαρία, το λέω το κοριτσάκι που.
1: Στον Εύρο.
0: Το ποτιθέμενο, ναι.
1: Ναι, που αποδείχτηκε fake news.
0: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, εντάξει, θέλω να πω ότι τα έχουμε ζήσει όλα αυτά και θα τα ξαναζήσουμε, αλλά και η Ευρώπη πρέπει να είναι ένα κεντρικό σχεδιασμό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και σε αυτό το θέμα, πάλι η Ευρώπη δεν έχει αυτή την αποτελεσματικότητα που θα έπρεπε. Η Ευρώπη, μιλάω ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο, με τη Μαρία λέει ο Βασίλης. Να πούμε στην Κατερίνα από την Πάτμο που λέει και η Μαρία μας. Και καλημέρα με τη Μαρία. Και το Γιάννη το Βάγκο που είναι στο χωράφι, το φίλο μας το Γιάννη. Λέει ότι είμαστε η καλύτερη παρέα. Γιάννη μου, καλή δουλειά. Κάτι σπέρνει, μάλλον βλέπω το τρακτέρ και μας έχει στείλει μια φοβερή φωτογραφία. Καλημέρα, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλή δουλειά.

0: Ο Πάνος λέει ότι ο Σάντσεθ σχεδίαζε να νομιμοποιήσει 500.000 μετανάστες. Είναι ανεκδίγητος. Ναι, έβγαζε και κάτι και έκανε και κάτι άλλο, αν τα είδα καλά, σε κάποια διεθνή μέσα, ότι εκείνη την ώρα που γινόταν χαμός στη Θεούτα, εκείνος ανέβαζε κάτι φωτογραφίες, κάτι δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε. Κάτι είδα. Ναι, δεν, η στάση του είναι λίγο περίεργη. Ναι, είναι λίγο περίεργη, εγώ το λέω. Δεν ξέρω πραγματικά τι πιστεύει ότι μπορεί, πώς μπορεί να αντιμετωπίσει όλο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Θεούτα. Είδαμε τα πλάνα, μιλάμε για μιλούνια κόσμος.
1: Ήταν περίπου 50.000.
0: Άρα δεν πρέπει να υπάρχει εκεί ένα σχεδιασμό.
1: Ναι, μισό λεπτό όμως, γιατί ανάλογες πολιτικές αποφάσεις. Έχει πάρει και η Ιταλία στο παρελθόν.
0: Η κυρία Μελώνη.
1: Ναι, και πριν τη Μελώνη. Έχει πάρει και η Γερμανία στο παρελθόν. Δηλαδή το μεταναστευτικό, είτε μας αρέσει είτε όχι, έρχεται να δώσει μια απάντηση στο δημογραφικό πρόβλημα της Ευρώπης. Δηλαδή αυτό που λέμε αντικατάσταση πληθυσμού. Δεν είναι μια συνωμοσία, είναι μεθοδολογία επίλυσης του δημογραφικού.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή,
0: ναι,
1: υπάρχει μια απλοϊκή προσέγγιση.
0: Ναι, και
1: ότι
0: για χέρια,
1: κάνουμε
0: για
1: παιδιά, γεννήστε παιδιά, κάντε παιδιά κτλ. Ναι. Εντάξει. Το οποίο είναι βέβαια πολύ πιο σύνθετο.
0: Φυσικά είναι πολύ πιο σύνθετο. Πολύ θα το λες.
1: Γιατί βλέπουμε ότι όσο αυξάνεται το βιωτικό επίπεδο, και ιστορικά αποδεικνύεται αυτό στην Ευρώπη, τα παιδιά μειώνονται. Και όσο μικρότερο είναι το βιωτικό επίπεδο, τόσο αυξάνεται. Αυξάνονται γεννήσεις. Άρα δεν είναι τόσο εύκολο ότι
0: θα δώσουμε.
1: Είναι πολύ δύσκολη εξίσωση. Και το μεταναστευτικό είναι σε αυτή την εξίσωση.
0: Δήμητρα, ευχαριστούμε. Λέει καλημέρα, όμορφοι άνθρωποι. Αυτό το μήνυμα το διαβάζω πάντα. Το στέλνει και όταν είμαστε με τον Ιωσήφ. Η Δήμητρα είναι από τους ανθρώπους πολύ γλυκούς, όπως και η Σόφη Μαραγκίδου. Καλημέρα, Σοφάκι μου, αν ακούς. Πιστεύω μας ακούς. Λοιπόν, και λέει αυτός ο χαρακτηρισμός, όμορφοι άνθρωποι. Ξέρεις, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Με συγκινεί. Να σε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, να πούμε, ξέρετε εδώ ο Γρηγόρης ο Διβάνης θα έχει όλα τακτοποιημένα. Αλλά να πούμε λοιπόν ότι στις 10 και 35 θα έχουμε το Γιάννη Χατζησαλάτα οικονομικό σύμβουλο για τα πάντα και για τα μέτρα στήριξης, αλλά και για άλλα θέματα οικονομικά, φορολογικά. Αν θέλετε να στείλετε τις ερωτήσεις σας, να τις στείλετε για να τις θέσουμε του Γιάννη Χατζησαλάτα. Στις 11 και 35 θα έχουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Εστιατορίων και Συναφών Αττικής Επαγγελμάτων, τον Γιάννη Δαβερόνη, να δούμε πώς πάει η κατάσταση.
2: Είναι Κεφαλονιά, 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις, ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική. Ενεργό παραμένει το μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα. Στον Ανακρίτη οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Συνεδριάζουν εκτάκτως οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εσωτερικών με επίκεντρο το μεταναστευτικό. Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης του ζητήματος προκρίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερα στο real.gr. 50 μετανάστες εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Ιεράπετρας.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη και 29 στον Βόλο.
9: Μιντέα. Κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Καθυστερήσει στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Καλά, βάζει εκπληκτικά τραγούδια ο Τάκης ο Μαυράκης. Είμαι σε αυτό το στυλ εγώ. Τυχώς λείπει ο Καλαμαράκης με αυτά τα ταμπαντούπα και τα κλαμπατσίμπαλα που βάζει. Γλιτώνω για δύο εβδομάδες. Από 31 Αυγούστου θα ξεκινήσουμε πάλι. Τα δικά του, πλάκα κάνω έτσι. Μουσικάρες βάζω και ο Ιωσήφ, δεν το συζητάω. Αλλά εμένα μου αρέσει και το ελληνικό. Οπότε μπράβο, Τάκη μου, μπράβο. Λοιπόν, τώρα μας έστειλε ένα μήνυμα. Είμαστε πάλι εδώ, Real FM, με τον Γρηγόρη Διβάνη, 97,8.
1: Την Αμαλία Κάτζου.
0: Αληθινό ραδιόφωνο. Ο Παναγιώτης λοιπόν λέει: έτσι είναι αυτοί οι μημαθείς σοσιαλιστές, μόνο που παίζουν μπάλα σε λάθος γήπεδο. Πάνος από Μόναχο, 36 βαθμούς Κελσίου σήμερα.
1: Πώς έχει γίνει αυτό? Πώς έχουμε αυτό το καλοκαίρι, έχουμε ζήσει την απόλυτη ανατροπή, ναι, σε σχέση με την Ευρώπη.
0: Δηλαδή, υποτίθεται
1: ότι εμείς έχουμε ζέστη και έρχονται οι τουρίστες στον ήλιο και έρχονται κτλ.
0: Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία.
1: Καταγράφουν υψηλότερες θερμοκρασίες, απόλυτες θερμοκρασίες, ψηλότερες από την Ελλάδα.
0: Αυτό είναι πρωτοφανές. Λέει, μπορεί... λόγω μελτεμιών την έχουμε γλιτώσει. Αυτό λένε οι μετεωρολόγοι. Πάντως και η Γερμανία ψήνεται. Ψήνεται πραγματικά. Και οι Ολλανδοί. Οι Ολλανδοί, επειδή είναι η αδερφή μου εκεί, τους κάνει και δυσφορία γιατί έχει και πάρα πολύ υγρασία στην Ολλανδία. Εντάξει, είναι δύσκολο καλοκαίρι για κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Πάρα πολύ δύσκολο και οι άνθρωποι δεν είναι και συνηθισμένοι. Δεν έχουν και κλιματισμό. Τρέχανε να θυμάσαι τι γινόταν στα καταστήματα με τους ανεμιστήρες και τα κλιματιστικά. Ξεπουλήσανε και δεν έπεφτε και ξύλο για έναν ανεμιστήρα. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε και τον ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη τον Χατζησαλάτα, τον Οικονομικό Σύμβουλο, γιατί θα μιλήσουμε για τα μέτρα στήριξης των πληγέντων και όχι μόνο. Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, Αμαλία, καλημέρα, Γρηγόρη. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και φίλες που μας ακούν αυτή τη στιγμή και εύχομαι κουράγιο και δύναμη σε όσους έχουν πληγεί από την μέλα από αυτή τη φωτιά και φυσικά σεβασμό στις οικογένειες με τα θύματα.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι πραγματικά έχει μαυρίσει η ψυχή μας με όλο αυτό που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες και στην Κρήτη και εδώ στη Δυτική Αττική, γιατί έχουμε και θα το ξαναπώ και 5 νεκρούς.
2: Έτσι ακριβώς. Και σας άκουγα προηγουμένως για το θέμα της μετανάστευσης και τα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στη Θεούτα και βρήκα πρόχειρα μέχρι να συνδεθούμε μια έρευνα του ΚΕΠΕ που λέει ότι το τελευταίο χρόνο λείπουν 31.000 εντός εισαγωγικών είκος εργατικά χέρια από την Ελλάδα με την μεταναστευτική κατάσταση, τον τουρισμό, τις επιχειρήσεις και οι μετανάστες στη χώρα μας, οι νόμιμοι απασχολούμενοι μετανάστες, μειώθηκαν κατά 53.000, δηλαδή στο 37,1%. Και ο λόγος είναι οι χαμηλές αμοιβές, η ποιότητα των θέσεων εργασίας και ότι πολλοί από αυτούς φτιάξαν το δικό τους κομπόδεμα ή άνοιξαν δικαίως επιχειρήσεις ή πήγαν πάλι για τη χώρα τους. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι εκρηκτικές οι διαστάσεις που λαμβάνουν τώρα και στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Έτσι είναι, Γιάννη μου. Γιάννη, επειδή είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι θα σε έχουμε μαζί μας για να συζητήσουμε για τα μέτρα στήριξης των πληγέντων, θες να μας δώσεις, να μας κάνεις την ακτινογραφία των μέτρων και να σε ρωτήσω και ο Γρηγόρης ό,τι θέλει, αλλά επειδή ξέρω ότι το γνωρίζεις το θέμα, να πάμε να δούμε τι είναι, τι να περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Πρώτα απ' όλα, εκτός από τα μόνιμα μέτρα αρρωγής που είναι κάθε φορά που έχουμε μια καταστροφή, πλημμύρα, πυρκαγιά ή σεισμό. Χθες είδαμε ότι και οι τράπεζες συστημικές βγάλανε μια ανακοίνωση που το σώστε πλέον να υπάρχουν μέτρα υπέρ των πληγέντων για τους συγγενείς, τους συζύγους, δηλαδή προστατευόμενα τέκνα και γονείς. Για τα θύματα υπάρχει διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων σε στεγαστικά, καταναλωτικά ή πιστωτικές κάρτες. Και δεύτερον, 50.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια. Επίσης, για τους ιδιώτες και επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά, πρώτον έχουμε μια αναστολή για 6 μήνες των καταβολών των δόσεων πάσης φύσεως δανείων και δεύτερον εξάμηνη αναστολή όλων των αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης για δανειολήπτες που εμπίπτουν στην περιφερειακή ενότητα των πυρκαγιών έτσι όπως οριστεί από την πολιτεία.
0: Ναι. Άρα ουσιαστικά δεν θα γίνονται κατασχέσεις και τα λοιπά.
2: Ακριβώς.
1: Μιλάτε για διαγραφή, απόλυτη διαγραφή των οφειλών.
2: Απόλυτη διαγραφή των χρεών, των δανείων για στεγαστικά, καταναλωτικά ή πιστωτικές κάρτες.
0: Ναι.
2: Και μιλάμε φυσικά εδώ για ατομικά δάνεια των γονέων, συζύγων ή προστατευόμενων τέγνων των θυμάτων, των 5 θυμάτων.
0: Μάλιστα, για τα 5 θύματα. Όχι όλους τους πηγέντες, είναι για τα θύματα.
2: Για τους υπόλοιπους, για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις που έχουν τις καταστροφές, είναι τα δύο μέτρα, αυτό της αναστολής για 6 μήνες των ποσών και των εργαστικών μέτρων ίσπρασης.
0: Μάλιστα. Και αυτό είναι θετικό. Κάτι είναι και αυτό, έτσι.
1: Ναι, η αναστολή που λέτε, δεν μιλάμε δηλαδή ουσιαστικά για κάποια περικοπή, απλά μετατίθεται στο μέλλον.
2: Ακριβώς. Αυτό το χρονικό διάστημα πλέον για τους 6 μήνες δεν θα πληρώνουν τις υποχρεώσεις και θα μετατεθούν προς το μέλλον.
1: Ναι, μετά από 6 μήνες, ωστόσο, δεν θα προσθεθούν οι επόμενες υποχρεώσεις.
2: Βεβαίως.
1: Θα διπλώσουν οι υποχρεώσεις. Δηλαδή, θα έρθουν οι επόμενες και θα παραμένουν και οι προηγούμενες.
2: Αυτό που βλέπουμε σαν αναστολές είναι ότι αυτό το χρονικό διάστημα μετατίθεται για το τέλος των υποχρεώσεων.
1: Δηλαδή,
2: αν η υποχρέωση έλυγε το 32. Θα λήξει το 32 τον Ιούνιο.
1: Άρα είναι επιμήκυνση.
0: Ακριβώς, ξεκάθαρα. Ακριβώς. Ωραία, εκτός από αυτό, Γιάννη μου, τι άλλο
2: έχουμε. Έχουμε λοιπόν το θέμα της αρρωγής.
0: Mm-hmm.
2: Θα πρέπει να γίνει μια αίτηση στο Δήμο προσκομίζοντας την αστοξία, η οποία είναι το κύριο χαρτί το οποίο πρέπει να έχει αυτός που έχει πληγεί. Ε1, ε9. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, γιατί η αρρωγή σε ορισμένα μέτρα παίζει ρόλο οικογενειακή κατάσταση, τον αριθμό δηλαδή των μελών στην ουσία. Και αν υπάρχει άτομο με ειδικές ανάγκες, τη βεβαίωση γι' αυτό. Πρώτη βοήθεια, εφάπαξ 600 ευρώ που δίνεται. Αποζημίωση για οικοσκευή, τα ποσά εδώ είπαμε ότι είναι έως 6.000 ευρώ, 2.000 ευρώ, δηλαδή ξεκινάνε για τις οικίες οι οποίες έχουν υπάρξει κάποιες ζημίες και είναι κατοικίσιμες και φτάνουν σε 6.000 ευρώ για τις κατοικίες που έχουν πλέον πολύ μεγάλη ζημιά. Εδώ τα μέτρα της αρρωγής, σε αυτό ειδικά το κομμάτι, μιλάγανε για 50% των ποσών. Αν είναι για δευτερεύουσα κατοικία.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, και επειδή όσο επιστοποιήσουν σε αυτές τις περιοχές ήταν δευτερεύουσες κατοικίες, θα πρέπει να πιστοποιηθεί αν αυτό το ποσό θα συνεχίσει να είναι 50% μειωμένο για τη δευτερεύουσα κατοικία. Επίσης, στη στεγαστική συνδρομή αποκατάστασης κτηρίων, εδώ ξέραμε από την Κία που ήταν πάγια και έτρεχε σε όλες τις περιπτώσεις, ότι ήταν έως 150 τετραγωνικά το ποσό το οποίο δίνονταν 80% κρατική συνδρομή και 20% άτοκο δάνειο, πλέον από ό,τι που ο κ. Κατσαφάδος υπευθύνει δημόσιος υπουργός. Εδώ πλέον πάμε στο 100% και μιλάμε και για πρωτεύουσα και για δευτερεύουσα κατοικία. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου συγκατοίκησης από 300 έως 500 ευρώ για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να μείνουν στα σπίτια τους. Και για τις επιχειρήσεις υπάρχει πρώτη αρρωγή 4.000 ευρώ ή 2.000 ευρώ ανάλογα με τη ζημιά η οποία έχει υποστεί και 70% της εκτιμόμενης ζημιάς για μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και οχήματα. Αυτό περιμένουμε να δούμε είναι για τον ένφια, την τριετή αναστολή η οποία πάντα δίδεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και εδώ, Μαλιά και Γρηγόρη, πολύ μεγάλη προσοχή, το είπα και στον κύριο Μαρκόπουλο σε κάποιο πάνελ το οποίο είχαμε. Ο ένφια έχει τριετή αναστολή και λέει μέσα ο νόμος, αν δεν αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς το ακίνητο. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια ερμηνεία νόμου και να λέει ότι αν το ακίνητο αυτό είναι εντός οικογένειας, δηλαδή ένας πατέρας που δώσει το παιδί του, για όνομα της Παναγίας μην κάνει την απαλλαγή του ένφια, γιατί μιλάμε για ένα ακίνητο που γραμμένο στην οικογένεια. Άρα λοιπόν όταν αλλάζει ιδιοκτησιακό καθεστώς, είναι εντός της οικογένειας συνεχίζει να υπάρχει. Όπως επίσης δεν ακούσαμε για το θέμα που πάντα γίνεται, την εξάμηνη αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, μέτρων αναγκαστικής σύσπρασης, mm-hmm. ασφαλιστικών εισφορών και τι γίνεται με τις συμβάσεις εργασίας. Δηλαδή υπάρχουν επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή θα λειτουργήσουν. Τι θα γίνει στους εργαζόμενους? Θα μπουν σε κάποια διαδικασία να πάρουν το ποσό το οποίο παίρνουν ακόμη για το COVID? Αυτές οι επιχειρήσεις θα έχουν κάποια βοήθεια? Αυτές είναι κάποιες λεπτομέρειες που θα τις δούμε πλέον σε αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν.
0: Γιάννη, για το επίδομα ενοικίου, γιατί όσοι θα αναγκαστούν, γιατί έχασαν τα πάντα, να νοικιάσουν ένα σπίτι, θα υπάρξει ένα επίδομα ενοικίου?
2: Και 300,
0: μέχρι τι ποσό είναι αυτό το επίδομα?
2: Από 300 έως 500 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση. Είναι πάγιο ποσό το οποίο δίνεται πάντα. Είτε νοικιάσουν κάποιο ακίνητο, είτε ακόμη πάνε και σε κάποια ξενοδοχειακή μονάδα.
1: Και αυτό πότε δίνεται αυτό το ποσό, πότε?
2: Από ό,τι είπε ο κύριος Κατσαφάδος, γιατί αυτό εμπίπτει μέσα στη διαδικασία της ΚΙΑ που λειτουργεί πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι θα γίνει πολύ πιο γρήγορη η διαδικασία. Το ευχόμαστε, γιατί να θυμίσουμε ότι ακόμα στον Ντάνιελ υπάρχουν κρεμότητες.
0: Να έχουμε κάτι άλλο να πούμε για τα μέτρα στήριξης, για τους πληγέντες? Είναι κάτι άλλο που θέλουμε, πρέπει να επισημάνουμε σε όσους μας ακούν?
2: Περιμένουμε την εφαρμογή της ΚΙΑ. Η μεγάλη διαφοροποίηση είναι αυτό που ο κύριος Κατσαφάδος, ότι θα αποζημιώνεται πλέον
0: 100%.
2: Στο 100% και για πρωτεύουσα και δευτερεύουσα κατοικία.
0: Μάλιστα.
2: Τα υπόλοιπα λογικά ισχύουν ότι υπήρχε στις προηγούμενες καταστροφές.
0: Μάλιστα. Πάμε λιγάκι τώρα στα πιο τρέχοντα, γιατί 31 Ιουλίου είχαμε την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος και ήταν και έμφυα, έτσι δεν είναι? Όχι πρώτη δόση, αλλά τρέχει και η δόση του έμφυα. Λοιπόν, 31 Αυγούστου έχουμε υποχρεώσεις που πρέπει να πληρωθούν?
2: Βεβαίως. Έχουμε έμφυα, έχουμε εισόδημα, έχουμε όλες τις άλλες υποχρεώσεις που έχει ο καθένας. Γιατί μπορεί να έχει πάει σε κάποια ρύθμιση τη δόση τη ρύθμιση του. Και να πούμε ότι πλέον έως 31 Ιουλίου που είχαν δικαίωμα να πληρώσουν εφάπαξ το φόρο με τη μείωση αυτή που γνωρίζαμε, έστω και την κοτσουρεμένη, που πήγαινε σταδιακά με το πότε είχε υποβάλει τη φορολογική σου δήλωση, αυτό το δικαίωμα πλέον χάθηκε. Αν κάποιο δεν το έχει ασκήσει, δεν μπορεί να το κάνει πλέον την επόμενη δόση. Mm-hmm. Απλά να γνωρίζει ο κόσμος για τις υπόλοιπες δόσεις ότι είναι κάθε μήνα σε 8 μηνιαίες δόσεις. Ξεχνάμε την πρώτη, άρα έχουμε άλλες 7 μπροστά μας. Και μπορεί ο πολίτης είτε να πληρώσει την ταυτότητα οφειλής έτσι όπως είναι αποτυπωμένη από την ΑΔΕ, ή να πάει στην πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων με επιτόκιο όμως, ή διαφορετικά να κάνει χρήση της πιστωτικής του κάρτας, αν έχει περιθώρια, να πάει σε 12 άτοικες μηνιαίες δόσεις.
1: Άρα είναι οι τρέχουσες κανονικές υποχρεώσεις.
0: Δεν
1: υπάρχει κάτι καινούριο.
0: Θα έχεις γυρίσει από διακοπές, θα έχεις φάει τα χρήματα όπως όλοι μας και θα πρέπει να πληρώσεις εφορία, ένφια και ΦΠΑ και όλα. Έτσι, για το λέω γιατί εγώ έχω μπλοκ, έχω και μπλοκ, οπότε πληρώνω και ΦΠΑ. Αλλή μονό μας. Είναι κάτι άλλο.
2: Και στους λογαριασμούς θα βρούμε. Και στους λογαριασμούς θα βρούμε.
0: Ναι, αυτό το ξέχασα.
2: Ανοίγοντας το δρομοδοκιβώτιο.
0: Αυτό το ξέχασα.
2: Είναι... Ακριβώς. Και μιας και μιλάμε για τουριστική περίοδο, αξίζει να κάνουμε μια πολύ μικρή αναφορά στα θέματα του τουρισμού. Βγήκαν κάποιες έρευνες από την Τράπεζα της Ελλάδος και τον Ιελικά που λέει ότι είναι αυξημένες όσον αφορά τις ροές στη χώρα μας. 2,79 δισεκατομμύρια είναι το διάστημα Ιανουάριο-Απρίλιο, αυξημένα κατά 36,7% τα έσοδα. Και η αφήξη των ξένων τουριστών 27,1. Για τους Έλληνες όμως, δυστυχώς, το 47% δεν θα πάει διακοπές φέτος. Και τα λέμε δεν θα πάει διακοπές, σημαίνει δεν θα πληρώσει κατάλημα.
0: Ναι,
2: γιατί
0: μπορεί
2: να φιλοξενηθεί κάπου ή να
0: πάει στο χωριό του.
2: Ακριβώς. Ενώ πέρυσι δεν είχε πάει το 43%. Βλέπουμε ότι μία αύξηση κατά 10%. Δηλαδή από 47 πήγε 43, από τους 43 συγγνώμη πήγε 47%. Οι λόγοι που οδηγούν αυτή την απόφαση είναι στα 76% το κόστος διαμονής, 74% η κάλυψη άλλων βασικών αναγκών, 59% το κόστος των εισιτηρίων και 49% το κόστος φαγητού.
0: Ναι.
2: Επίσης το ΙΕΛΚΑ είπε ότι 70% που επισκέπτονται συστηματικά σούπερ μάρκετ στις διακοπές, άλλαξε δηλαδή ο τρόπος.
0: Ναι, από πέρυσι για να το συζητάμε αυτό.
2: 57% επιλέγουν υπηρετικούς παραθαλάσσιους
0: τουρισμού. Ναι, βέβαια, για να μην έχουν αυτοπλοϊκά.
2: Βεβαίως, 45% μείωση συνολικά τις αγορές στο φετινό καλοκαίρι. Και τέλος, ένα Ινστιτούτο το οποίο είναι καθήλυν αρμόδιο, το ΙΤΕΠ, δηλαδή Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, λέει ότι μέση διάρκεια διαμονής 5,6 διανυκτερεύσει το 2025, όταν το 2015 είχαμε 10,5. Δηλαδή, μειώθηκαν στο μισό οι διανυκτερεύσει για κάποιου που έρχονται. Αυξήθηκαν δε αντίστοιχα στο διπλάσιο οι αφήξεις από 23.000.000 46, δηλαδή διπλασιάστηκαν οι αφήξεις, αλλά μειώθηκαν πλέον οι διενυκτερεύσεις.
0: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη μου, ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Καλή δύναμη σε όλους και εύχομαι, ευχή, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ σαυρομοποιητή. Μη ζούμε τέτοιες καταστάσεις πλέον.
0: Αυτό και το ευχόμαστε όλοι μας, όλοι μας. Γιάννη μου, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στην Ιαπωνία που λατρεύω, στο Τόκιο, στη γειτονιά με τα βιβλιοπωλεία, μια νεαρή γυναίκα επιστρέφει στο μαγαζάκι του θείου της, όπου ξαναζεί την αγάπη της για τα βιβλία και έναν καινούριο έρωτα. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φακιανάκης, μετέφρασα αυτό το μυθιστόρημα όπως και το προηγούμενο «Οι μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη» και σας προσκαλώ σε μια συγκινητική όσο και απρόσμενη συνέχεια του best-seller εκείνου που τόσο αγαπήσατε. Περισσότερες μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη, του Σατόση Γιαγκισάβα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε στο Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Σας κρατάμε συντροφιά μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη μέχρι τη μία.
1: Την Αμαλία Κάτζου, είναι 11 παρά 10 αυτή την ώρα.
0: 11 παρά 10 είναι. Λοιπόν, τη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική τα είπε ο Γρηγόρης όταν ξεκινήσαμε. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη.
1: Είναι σε ύφεση τα μέτρα.
0: Αυτό είναι το καλό. Άκουγα τον εκπρόσωπο τη πυροζωή, τον κύριο Αρτοπίο, να λέει ότι είναι κομβικό, θα γίνει μετά τη μιάμιση.
1: Ναι.
0: Έτσι, να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις, γιατί κάτι τέτοιο συνέβη εχθές. Άρα θέλει μια προσοχή. Φυσικά υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία με την έννοια ότι έχει περιοριστεί το πω, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, και είναι παρόμοιες οι καιρικές συνθήκες με τις χθεσινές σήμερα.
0: Ωραία. Οπότε, θα το παρακολουθούμε, θα σας ενημερώσουμε αν προκύψει κάτι. Ελπίζουμε να είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα και βεβαίως είναι πολλοί συμπολίτες μας που μετρούν πληγές, που έχασαν τις περιουσίες τους. Δεν θα μιλήσουμε για τους ανθρώπους. Τι να πεις για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους και που πρέπει άμεσα να υπάρχει κρατική στήριξη. Με τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, ο οικονομικό σύμβουλο, μας έκανε την ακτινογραφία το μέτρο στήριξης. Ενημερώσαμε. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα τρέξουν γρήγορα. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες C-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7.40, στις 11 και στις 2.20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα! Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τινό και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες σε Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.

0: Καλημέρα και στο φίλο Γιώργο που διαβάζω το μήνυμά του. Απευθύνεται βέβαια σε σένα και λέει: τα ακούς κάτζο τα στοιχεία που δίνει ο κύριος Σαλάτας για μείωση διανυκτερεύσεων.
1: Χάτζη Σαλάτας.
0: Ναι, όπως τον αναφέρει.
1: Όχι, λέω να.

0: Να πω ότι. Τι να πω. Τι θέλει να πω ο Γιώργος.
1: Δεν κάνω, ρωτιέμαι κι εγώ.
0: Και εγώ τι λέω. Να πω. Τα στοιχεία τα είπαμε, τα έχουμε σχολιάσει εδώ και με τον. Όταν κάνουμε εκπομπή με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη για τα θέματα της ακρίβειας. Τα είχαμε στη σκαλέτα μας, αλλά θα ασχοληθούμε τις επόμενες μέρες. Γιατί καταλαβαίνετε ότι προέκυψαν αυτές οι φωνικές πυρκαγιές και δεν μπορούσαμε τώρα να. Ήταν συγκεκριμένοι τα θέματα που θα συζητήσουμε και συζητήσαμε με τον Γρηγόρη το Διβάνη. Άρα, τι κρύβουμε δηλαδή. Δηλαδή, τι είπα εγώ, τον διάκοψα το Γιάννη, το Χατζηδάκη και τον Παπαδάκη. Αχ, μην το πεις. Ο, δεν είναι έτσι. Μα έτσι είναι. Έχουν ανέβει τα καύσιμα, έχουν ανέβει το ενεργειακό κόστος. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ότι ο κόσμος δεν βγαίνει να πάει διακοπές. Κάποιοι θα πάνε στα χωριά τους, κάποιοι θα πάνε σε φίλους, κάποιοι δεν θα πάνε πουθενά.
1: Ναι, και κάποιοι μένουν και εδώ γιατί.
0: Βέβαια.
1: Βλέπουμε σίγουρα μειωμένη κίνηση, ωστόσο.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει κόσμος, ναι, στους δρόμους. Δεν, ναι, έχει αδειάσει η Αθήνα όπως, ναι, γινόταν στο παρελθόν.
0: Α, έχει πιο πολύ. Εγώ πάντως το πρωί.
1: Λιγότερο, έχει λιγότερο.
0: Ναι, και είναι. Το βράδυ που γύριζε ο λεωφόρος συγκρότητα την εφημερίδα, πάλι λιγότερη, πολύ λιγότερη κίνηση είχε. Αλλά έχει δίκιο ο Γρόζος. Δεν είναι αυτή η εικόνα της άδειας Αθήνας.
1: Και οι γειτονιές και οι πλατείες άλλη... είναι, ναι, με κόσμο, ναι, το,
0: ναι,
1: βράδυ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και τα μαγαζιά.
0: Άντε να φύγει κάποιο την εβδομάδα του 15 Αυγούστου, που φέτος το 15 Αυγούστου. Στους πέφτει το Σάββατο, άρα κάποιοι μπορούν να πάνε και στα χωριά τους ή σε κάποιο κοντινό μέρος, σε κάποιους φίλους κτλ. Και εκείνη η εβδομάδα να είναι πιο, να είναι άδεια, μεσαγωγικά και πάλι Αθήνα. Είναι πάντως δεδομένο ότι ο κόσμος, λόγω της ακρίβειας, έτσι, και του αυξημένου κόστου ζωής, δεν μπορεί να φύγει. Δεν μπορεί να κάνει τις διακοπές του. Και όταν έχεις και ένα και δύο και τρία παιδιά, πού πας. Όταν θες για ένα κατάλημα το λιγότερο 200 ευρώ, δεν βγαίνουνε. Και όπως μας είπε και ο Γιάννης, ο Χατζησαλάτας, έγινε και πέρυσι αυτό, εκτοξεύτηκαν οι τζιν των σούπερ μάρκετ στις περιοχές που είναι έτσι δημοφιλείς προορισμοί, καλοκαιρινοί. Ο κόσμος πια δεν βγαίνει έξω. Θα μας τα πει ο κ. Δαβερώνης, γιατί τον έχουμε αργότερα, τι γίνεται στην εστίαση. Πάρα πολλοί επιλέγουν να πάνε κάπου, αλλά να μαγειρεύουν μέσα.
1: Ναι, βέβαια και η επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ είναι επώδυνη.
0: Άστο. Εκεί παθαίνεις εγκεφαλικά κάθε εβδομάδα που πας. Αλλά πέρα από αυτό, σου λέει ο άλλος, να πάω κάπου να κάνω με τα παιδιά μου κάποια μπάνια, αλλά θα τρώω το πρωινό, θα πάω να ψωνίσω από το σούπερ μάρκετ. Είναι πολύ πιο οικονομικό το να μαγειρεύεις σπίτι σου από το να τρως 3 και 4 άτομα και 5 έξω. Έτσι. Άρα επιλέγουν αυτή τη λύση και καλά κάνουν. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει οικονομική ευχέρεια. Τι να πούμε τώρα, ξεκάθαρο.

0: Ένας ακροατής λέει: εγώ είμαι με το καλαμαράκι. Φρύ καλαμαράκης. Δεν ξέρω γιατί το λέει. Εννοεί που δεν είναι εδώ, που έχει πάρει την άδειά του. Μα δεν θα το κρατούσαμε εδώ τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και θα τον αφήναμε να πάει και αυτός, να ξεκουραστεί.
1: Ναι, δεν το κατάλαβα κι εγώ.
0: Ούτε αυτό. Το κατάλαβα τι εννοεί. Α, να είναι μόνος του, μήπως ο Καλαμαράκης να μην είμαι εγώ μαζί με τον Καλαμαράκη. Μπορεί και αυτό. Τι λες, Τάκη? Όχι, δεν γίνεται, δεν γίνεται, ναι. Μπορεί να το θέλει ο φίλος, αλλά δεν γίνεται. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να καλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.

0: Διαβάζω λοιπόν τώρα μια είδηση. Σκάφος αναψυχής στη Σκόπελο λατούσε τον ελληνικό βυθό. Ιδέως κατέσχεσε προστατευμένα κοράλια αξίας 800.000 ευρώ. Απίστευτο. Είναι ειδική υπηρεσία της ΑΔΕ ιδέως, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, το σκάφος το οποίο είχαν μισθώσει Ιταλοί Πίκο ήταν εξοπλισμένο με ειδικά εργαλεία για την παράνομη εξόρυξη κοραλιών από προστατευμένες περιοχές του δικτύου Natura 2000. Η αξία των κατασχεθέν των κοραλιών εκτιμάται στις 800.000 ευρώ, ενώ το κύκλωμα χρησιμοποιούσε μεταφορική εταιρεία ως βιτρίνα για τη διακίνηση του φορτίου προς την Ιταλία. Οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται με τις ιταλικές υπηρεσίες για την ταυτοποίηση των παραλειπτών και την εξάρθρωση του διεθνούς κυκλώματος λαθρομπορίας. Δεν το ήξερα, παιδιά, ότι υπάρχει και λαθρομπορία.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένη

0: δοκιμασμένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχειες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Είναι Κεφαλονιά 89,2 είναι 11.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Real FM. Η ώρα είναι 11.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε.
10: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική. Ενεργό παραμένει το μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα. Πολύ ψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Αττική, Χίο, Ψαρά και περιοχές της Εύβοιας. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται στο μεταξύ δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Αντιμετωπίζουν 4 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. 50 μετανάστες εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Ιεράπετρας. Το μεταναστευτικό ζήτημα, μετά και από τις μαζικές ροές στην Ισπανική Θέουτα, θα βρεθεί στο επίκεντρο της έκτακτης συνεδρίασης των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησής του, προκρίνει ο Πρωθυπουργός. Σε άρθρο του στο Πολίτικο, Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για μια νέα μορφή υβριδικής απειλής. Κύκλωμα παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών από το βυθό του Αιγαίου αποκάλυψαν ελεγκτές της ΑΔΕ. Εντοπίστηκε σκάφος αναψυχής στη Σκόπελο που φέρεται να λειτουργούσε ως πλωτή βάση για τη συλλογή και διακίνησή τους. Η αξία του παράνομου φορτίου αγγίζει τις 800.000 ευρώ και πρόκειται να αποσταλεί στην Ιταλία. Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές μένονται για τρίτη μέρα στην Ουάσιγκτον. Έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 700 κτίρια, ενώ δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Σε μία ώρα θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Με 14-13 ιτήθηκε η εθνική μας ομάδα πόλο νέων γυναικών από την Ιταλία για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Στις 7 το απόγευμα αντιμετωπίζει την Πορτογαλία και με νίκη θα προκριθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11 και 5. Φάγαμε τη μία ώρα τη εκπομπή. Είμαστε τρίωροι μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη.
1: Μέχρι τη μία, ναι.
0: Έτσι. Και βέβαια έχουμε μαζί μας τον Τάκη τον Μαυράκη στα πληκτράρχοντα εδώ στο στούντιο. Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200. Στούντιο, παπά κυρία Λεφέ, τα μηνύματά σας. Λοιπόν, στην πρώτη ώρα ασχοληθήκαμε στην αρχή με τη φωτιά στη Δυτική Αττική. Θα μας πει τις τελευταίες εξελίξεις ο Γρηγόρης. Γρηγόρη μου, πού βρισκόμαστε?
1: Η εικόνα παραμένει βελτιωμένη, η εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο μέτωπο από Ψάθα προς Λούπα, το οποίο αποτελεί το πιο ενεργό σημείο. Παραμένει δηλαδή φωτιά, είναι σε ύφεση. Το στοίχημα είναι τι θα γίνει στο διάστημα μετά τη μία και μισή, που θα αναμένεται πτώση της υγρασίας και οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Οπότε ευχόμαστε για το καλύτερο.
0: Άρα έχει περιοριστεί, έτσι. Ουσιαστικά υπάρχει ένα ενεργό μέτωπο. Είναι μόνο ένα, είναι γιατί διαβάζω ότι το μόνο ενεργό
1: αυτό
0: μέτωπο.
1: Αυτό είναι το κυριότερο. Είναι
0: ναι,
1: το κυριότερο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει από Αγία
0: από
1: Παρασκευή και Άγιο
0: Λούμπα, λέει.
1: Ναι, και από Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Και εκεί πέρα υπάρχουν αυτά τα λεγόμενα καντιλάκια. Δηλαδή υπάρχουν εστίες διάσπαρτες που καίνε. Ωστόσο, είναι σε ύφεση στο σύνολό της πυρκαγιά.
0: Μάλιστα, καλά.
1: Αν μέχρι τότε ή αν τις επόμενες ώρες καταφέρουν να τα περιορίσουν, να τα κατασβέσουν, θα είναι σίγουρα μια καλύτερη εικόνα.
0: Πάντως, η καταστροφή είναι πολύ μεγάλη και η οικολογική καταστροφή, αλλά έχουν καταστραφεί πάρα πολλά σπίτια, έχουν καεί ολοσχερός. Είναι αρκετά, φυσικά ακόμα δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό.
1: Ναι, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους και με βάση τη δορυφορική εικόνα από Αττική και Βιωτία, έχουμε τώρα τον νεότερο απολογισμό 134.585 στρέμματα στο σύνολο. 30.966 στρέμματα είναι στην Αττική και 103.119 στη Βιωτία.
0: Μάλιστα. Εκτός από την φωτιά στη Δυτική Αττική, που καίει για 5ο 24ωρο, νομίζω, είναι η πέμπτη μέρα.
1: Είναι η πέμπτη μέρα σήμερα.
0: Είναι η πέμπτη μέρα. Μιλήσαμε και είπαμε για την τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων μετά την εισβολή μεταναστών στη Θέουτα. Υπάρχει μια δυσφορία για την πολιτική Σάντσεθ. Λοιπόν, βεβαίως φαίνεται ότι κανείς δεν θέλει να τραβήξει τα πράγματα στα άκρα και να ακυρώσει τις πράγμασεις της συνθήκης Σέγγεν. Θα δούμε λοιπόν, θα συμμετέχει ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κ. Πλεύρης. Υπάρχει και ένα άρθρο του κ. Μητσοτάκη στο Πολίτικο. Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης.
1: Και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ursula von der Leyen, χαρακτήρισε τις συνομιλίες που διεξάγονται αυτή την ώρα μια ευκαιρία για την εξαγωγή μαθημάτων και τη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης στις προκλήσεις της παράτυπης μετανάστευσης.
0: Να πούμε ότι σε λίγη ώρα στις 12 θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο αντίο στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα παρεστεί και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης. Νομίζω θα δώσουν το παρόν πολλά στελέχη. Και όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, και από άλλους πολιτικούς χώρους. Λοιπόν, τώρα πολιτική αντιπαράθεση για τις φωτιές υπάρχει. Αύριο επιλέξαμε με τον Γρηγόρη να είναι πιο πολιτική, να καλέσουμε πολιτικούς από διάφορους χώρους για να διασταυρώσουν τα ξύφη τους και να πει ο καθένας την άποψή του για αυτό που συμβαίνει με τις φωτιές και γενικότερα και το θέμα της ακρίβειας και όχι μόνο. Άρα θα έχουμε εμείς από αύριο, είπαμε αύριο να την κάνουμε αυτή την συζήτηση, αυτή την κουβέντα και με στέλεχος της Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, τι λέει κάθε κόμμα και αν υπάρχουν ευθύνες, γιατί αυτό λέει η αντιπολίτευση, ότι δεν ήταν έτοιμος ο κρατικός μηχανισμός. Αυτό ακούω εγώ. Έτσι δεν είναι, Γρηγόρη?
1: Ναι, θα αρχίσουμε τη συζήτηση από τις φωτιές σίγουρα.
0: Έτσι, με αυτό είναι το θέμα.
1: Θα συζητήσουμε και τα θέματα πρόληψης, γιατί δυστυχώς τι συμβαίνει με την πρόληψη? Δεν παράγει πολιτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή η καταστολή παράγει, δηλαδή βλέπουμε δράση, ενώ η πρόληψη είναι αόρατη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν γινούσαμε το χρόνο πίσω και δεν γινόταν ποτέ αυτή η καταστροφή, γιατί είχαν επενδυθεί πολύ μεγάλα κονδύλια στην προστασία του δασικού πλούτου, δεν θα το αναγνώριζε κανείς. Θα ήταν μια ώρατη επένδυση. Δεν θα έλεγε κανένας ευχαριστώ ναι. που δεν καήκαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, τώρα χτύπα ξύλο. Να μην κάνουμε τώρα τέτοιες υποθέσεις. Κάτι που δεν καίγεται. Δεν ευχαριστεί κανένας που δεν καίγεται. Το θεωρεί.
0: Δεδομένο. Αυτονόητο. Και αυτονόητο.
1: Ναι. Άρα, δυστυχώς. Η πρόληψη δεν παράγει πολιτικό αποτέλεσμα.
0: Ναι, αλλά όμως φαίνεται ότι πρέπει να επενδύσουμε παραπάνω και πολύ περισσότερο στην πρόληψη. Αυτό αποδεικνύεται.
1: Ναι.
0: Στην πράξη αυτό αποδεικνύεται. Άρα, μήπως θα πρέπει να κάνουμε έναν. Όχι εμείς, η κυβέρνηση. Να κάνει έναν άλλο σχεδιασμό. Δεν ξέρω. Δεν είμαι ειδικός. Δεν είμαι περιβαλλοντολόγος. Αλλά θέλω να πω ότι το ακούω πια πολύ στη δημόσια σφαίρα αυτό και στο δημόσιο διάλογο. Ότι η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό. Κοιτάξτε, είπα κάτι για τα κλαμπατσί μπάνα που βάζει αυτά τα τραγούδια ο Ιωσήφ. Εγώ έκανα χιούμορ και το fan club του Ιωσήφ χτύπησε στα email. Δεν μπορούσε τώρα, καταλαβαίνει, Στάκη μου, δεν γίνεται. Και λέει, η Χριστίνα, η ροκ, πρώην ροκ τηλεφωνήτρια, λέει: καλημέρα, καλή εκπομπή. Είμαστε με τα κλαμπατσί μπάνα του κύριου Καλαμαράκη. Ναι, το ξέρουμε, Χριστίνα μου. Το ξέρουμε ότι είσαστε. Τι να κάνω τώρα εγώ. Κατάλαβε τώρα τι τραβάω εγώ που λέω κάτι για χιούμορ και μου την πέφτει το fan club του Ιωσήφ τώρα. Τι να κάνω. Δημήτρη, γιατί με ρωτάς για το επίδομα θέρμανσης, νομίζω ότι μπήκε. Η το λέω στη μητέρα μου, τα χρήματα πιστώθηκαν. Οπότε δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς, σε ποια ακριβώς κατηγορία εμπίπτεις εσύ. Πάντως, επειδή το ξέρω, γιατί το πήρε η μητέρα μου, πήρε τη δόση. Άρα έχουν μπει τα χρήματα. Δες το λιγάκι, θα το δω κι εγώ και αύριο θα έχουμε και μια απάντηση. Θα σου έχω μια απάντηση, αλλά θεωρώ ότι τα χρήματα έχουν μπει.
2: Καθένας κάπου πάει, μα όλοι θα έρθουν πάλι.
0: Πρώτα πάω καρά. Να τις σβήσουμε τις φωτιές πρώτα, ναι, και μετά να συζητήσουμε, αλλά να συζητήσουμε κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Άκουσες από εμάς κάτι να πούμε ότι όλα καλώς καμωμένα. Δεν νομίζω ότι ούτε εγώ το γρηγόρησα με δύο πράγμα. Ίσα που και χθες που κάλαμε τον κύριο Σταματόπουλο, τον δασολόγο.
1: Ναι, και το συζητήσαμε εκτενώς.
0: Εκτενώς. Και συζητήσει για τις αντιπυρικές ζώνες που λέει ότι. Που είναι σημαντικό, αλλά κοστίζουν. Αυτό είπε ο κ. Σταματόπουλος. Ναι, τώρα κοστίζουν, αλλά αν πρέπει να τις κάνουμε, δεν πρέπει να δοθεί μια προτεραιότητα σε αυτό. Αναρωτιέμαι, δεν είμαι ειδική, λέω. Δεν μπορώ να κάνω την ειδική. Δεν το ξέρω το θέμα. Λέω όμως, όταν ακούσω έναν επιστήμονα να λέει ότι κοστίζουν, αλλά θα έπρεπε να έχουν γίνει.
1: Τότε θα έπρεπε να έχουν γίνει.
0: Μπράβο, άρα κάτι δεν έχουμε κάνει. Αυτό λέω. Στη ζωή. Ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, κύριος Κουτσούμπας, θα κάνει περιοδεία σε κάποιες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Θα πάει ο γραμματέας. Πηγαίνει. Γιατί έβλεπα στο. Είναι ήδη εκεί. Ναι, ωραία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εντάξει, καλά κάνει. Έτσι, αυτή είναι η περιοχή που έχει πληγεί. Οι άνθρωποι εκεί πραγματικά είναι απελπισμένοι. Έχω χάσει τα πάντα. Τι να πεις για αυτούς τους ανθρώπους τώρα. Και περιμένουν, ξαναλέω και θα το λέω πάρα πολλές φορές, την κρατική στήριξη.

0: Λοιπόν, για τα θέματα, με τα θέματα της ακρίβειας ασχοληθούμε από αύριο και μετά. Εγώ θα πω μόνο ότι σήμερα το Brent, το πετρέλαιο, ανεβαίνει 1,5% και είναι στα 85 δολάρια το βαρέλι. Και αν διαβάσεις λίγο και αναλυτές που μιλούν για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα και φθινόπωρο, αλλά και πολύ δύσκολο χειμώνα ενεργειακά, και αν συνεχιστεί και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή η αναστάτωση στον Περσικό, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα γίνει ακόμα δυσκολότερο. Δεν ξέρω πώς είναι τιμές στο καυσίμο, δεν έχω βάλει τις τελευταίες μέρες βενζίνη γιατί είχε το αυτοκίνητο. Όμως όλοι μου λένε ότι το κόστος της βενζίνης πλέον που βάζουν στο αυτοκίνητό τους έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
1: Ναι, 2 ευρώ και πάνω.
0: Και πάνω. Και δεν συζητώ. Αυτό μιλάμε στην Αττική. Στην επαρχία είναι πολύ, και στα νησιά είναι 2,30, είναι 2,35, 2,25. Έτσι, και έχει αγγίξει και το πετρέλαιο. Βέβαια, δόθηκε η επιδότηση παραπάνω στο ντίζελ. Είναι 15 λεπτά
1: για τον ντίζελ
0: κίνησης. Ναι. Που και αυτό ευτυχώς δίνει μια ανάσα, γιατί το ντίζελ κίνησης δεν το βάζω μόνο για να. Το βάζω και πάρα πολλοί επαγγελματίες. Άρα δόθηκε μια ανάσα. Δεν ξέρω πού θα κάτσει η τιμή του πετρελαίου. Φαίνεται ξεκάθαρα όμως ότι δεν θα ηρεμήσουμε ενεργειακά τους επόμενους μήνες. Και αυτό θα είναι ένα θέμα. Και ένα σοβαρό θέμα. Και όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, θα το ξαναπώ, στη Μέση Ανατολή, τα πράγματα ενεργειακά θα γίνονται όλο και δυσκολότερα.
1: Και δυστυχώς δεν βλέπουμε και φως. Δεν βλέπουμε κάποια εξέλιξη.
0: Λένε
1: που να
0: ότι
1: προμείνει...
0: βρίσκονται σε συνομιλίες για να υπάρχει μια κατάπαυση του πυρός. Εγώ αυτό, αλλά κάθε
1: ναι, γίνεται τους τελευταίους μήνες αυτό.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή καθημερινώς γίνονται συνομιλίες, έπειτα ακολουθούν χτυπήματα, μετά επιστροφή στις συνομιλίες,
0: ναι.
1: Απειλές του Αμερικανού
0: ναι.
1: Προέδρου,
0: ναι.
1: Μετά συνομιλίες. Ζούμε άρα... ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο.
0: Σωστό είναι αυτό που λέει ο Γρηγόρης. Άρα δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό. Δηλαδή, ακόμα και αυτή η κατάπαυση του πυρός δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Δηλαδή, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη συνομιλίες, τα χτυπήματα ήταν και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
1: Ναι, και ενώ ήταν σε εξέλιξη και η κατάπαυση
0: ναι,
1: του πυρός.
0: Αυτό λέω. Άρα δεν μπορείς να πεις κάτι με ασφάλεια, να κάνεις μια πρόβλεψη. Γι' αυτό και γενικότερα και οι οικονομολόγοι και οι αναλυτές και στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Το θέμα είναι η τσέπη μας είναι πολύ επιφυλακτική. Και θα είναι νομίζω και το χειμώνα, γιατί και το ηλεκτρικό και το ρεύμα στην κονδρομπορική ανεβαίνει. Να δούμε πού θα κάτσει η μπύλια στα τιμολόγια τον επόμενο μήνα, του ρεύματος εννοώ. Θα είναι όλοι ένα δύσκολο χειμώνα ενεργειακά. Αλλά όταν ανεβαίνουν τα καύσιμα, το πετρέλαιο, δεν ανεβαίνει μόνο το πετρέλαιο, ανεβαίνουν τα πάντα.
1: Ναι, και δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων. Δηλαδή, η τιμή αυτή, η υψηλή τιμή, στην πραγματικότητα είναι τεχνητά χαμηλή για τα δεδομένα της κρίσης που βιώνουμε. Και αυτά κάποια στιγμή θα εξαντληθούν. Δεν μπορεί να διοχετεύονται στην αγορά όπως σήμερα.
0: Ναι, φυσικά. Πολύ σωστό. Είναι αυτό που λέμε ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης.
1: Ναι, γιατί λείπουν εκατομμύρια βαρέλια καθημερινά.
0: Γιατί έχουν αδειάσει αποθήκες. Έχουν προορισμένη πια χωρητικότητα. Είναι η χωρητικότητα, θέλω να πω, είναι συγκεκριμένη. Αν δεν βγει, είναι κλειστά τα στενατορμούς, άρα πώς θα γεμίσουν πάλι αποθήκες. Και εκεί θα δημιουργηθεί μια νέα δοκιμασία για την ενεργειακή αγορά. Και αυτό θα γίνει περισσότερο το χειμώνα. Αυτό λένε οι αναλυτές τουλάχιστον. Όμως αυτό συμπαρασύρει όλη την αλυσίδα και το κόστος στο μεταφορικό και τα είδη διατροφής και σε παγκόσμιο επίπεδο πια. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν θέμα πλέον.
1: Ναι, δυστυχώς η Ευρώπη, ως σύνολο, η Ευρώπη.
0: Και η Αμερική έχει θέμα.
1: Είμαστε στον πυρήνα όμως. Είμαστε στον πυρήνα, στο κέντρο της κρίσης αυτής.
0: Ναι.
1: Της ενεργειακής κρίσης.
0: Και θα πούν τώρα οι ακροατές και θα έχουν δίκιο. Ναι, αλλά δεν έχουν τους ίδιους μισθούς η Ελλάδα με την Ολλανδία, ούτε η Ελλάδα, ξέρω εγώ, με την Ελβετία, ούτε η Ελλάδα με την. Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Να, αλλά και εκεί είχαν τη ζωή τους διαμορφώσει με τα χρήματα που έπαιρναν. Πια λόγω ακρίβειας και πληθωρισμού, γι' αυτό δεν μπορούν και αυτοί να τα βγάλουν πέρα και το βλέπουμε αυτό και σε χώρες και στον τουρισμό το βλέπουμε.

Ο Σωτήρης λέει καλημέρα παιδάκια, μας είπε ότι κοστίζουν για να γίνουν εργασίες. Ο εννοεί ο περιβαλλοντολόγος. Ο Σωτήρης για την προστασία των ανθρώπων, είδες το λέω σωστά τάκι μου, του δάσους και των ζώων. Ωραία, μια ερώτηση. Όλοι αυτοί που έχουν πάρει τα βουνά τα δικά μας και βγάζουν λεφτά τσάμπα, γιατί δεν τους χρεώνουμε ένα μηνιαίο μίσθωμα για όσα χρόνια θα έχουν τις ανεμογεννήτρες εννοεί, στα βουνά μας για να πηγαίνουν στα ταμεία των Δήμων για έργα. Τώρα δεν μπορούμε να σου απαντήσουμε εμείς γι' αυτό, Σωτήρη μου, δεν μπορούμε να σε απαντήσουμε. Ο Μιχάλης λέει για το καλό μας το κάνει η κυβέρνηση αν πάμε διακοπές. Σου λέει από Σεπτέμβριο έχουν να πληρώσουν τόσους φόρους. Τι να σου πω, τώρα έχεις και ένα δίκιο. Σου λέει ας πληρώσουν τους φόρους, έχεις και ένα δίκιο ο Μιχάλης.

0: Λοιπόν, έχουμε και μήνυμα. Δεν ξέρω, ο Μάρκος λέει: το πετρέλαιο κινήσει στην Πάρο έχει 2,35. Ανέβηκε αντί να υποχωρήσει. Μα πώς να υποχωρήσει, αφού ανέβαινε τιμές διεθνώς. Έπεσε λίγο, ξανέβηκε. Έπεσε λίγο αυτό το τρανάκι του τρόμου. Τρανάκι του τρόμου, πραγματικά. Για στείλτε μας τα μηνύματά σας. 2,35 στην Πάρο, μας λέει ο Μάρκος, να μας πείτε περίπου εκεί που βρίσκεστε, πόσο είναι η τιμή της βενζίνης και πόσο είναι το ντίζελ κίνησης. Να δούμε. Πάντως, ο Μάρκος λέει ότι ανέβηκε. Mm-hmm. Και άλλος ο Κροατής ασχολείται με το θέμα του δημογραφικού που έκανες εσύ μια ανάλυση και το μεταναστευτικό μαζί και λέει ότι το δημογραφικό θα λυθεί μόνο εάν δοθούν κίνητρα μόνιμα στους γονείς και όχι με το να φέρουν μετανάστες.
1: Ναι, μα το ακούσαμε και προηγουμένως ότι βλέπουμε μια αντίστροφη κίνηση τώρα. Βλέπουμε μετανάστες να αποχωρούν από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Για άλλες χώρες της Ευρώπης.

0: Σπύρο.
1: Συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Λες, ας συγχωρέσουμε τη ρεπόρτερ που λες και χαζογέλαγε. Τέλος πάντων, το βάζω σε πολλά εισαγωγικά αυτό. Επειδή είχε κουραστεί και βρισκόταν σε ένταση. Τότε κι εσείς, λέει ο Σπύρος, θα συγχωρέσετε και την καθηγήτρια που ένας. Δεν μπορώ να το πω. Που ένα παιδί, το λέει ένα χαρτισμό που δεν θα τον το πω, ότι βασανίζει συστηματικά στην τάξη και του λέει τράβα έξω, ρε αλήτη. Όχι στη δεύτερη εδέ και μείνει και στην πρώτη τρυφερότητα. Καλημέρα. Τι δουλειά έχει τώρα. Συγγνώμη κιόλας. Τι δουλειά έχει η συνάδελφός μας που βρέθηκε σε μια άβολη στιγμή στον αέρα με την καθηγήτρια που τη βασανίζει ένα παιδί στην τάξη. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Ναι, αναφέρεται νομίζω σε ένα γεγονός που έχει γίνει προμηνών.
1: Ναι, αυτό, αλλά έχει καμιά σύγκριση το ένα με το άλλο.
2: Δεν βλέπω σύγκριση.
1: Δεν βλέπω, Σπύρο μου, σύγκριση. Όχι. Συγγνώμη. Τώρα, τι ακριβώς έχει γίνει με στην τάξη. Αν το παιδί βασάνιζε την καθηγήτρια. Η καθηγήτρια απευθύνθηκε με αυτό τον χαρακτηρισμό στο παιδί. Και δεν το ξέρω τώρα. Τώρα μου συγκρίνεις πράγματα που δεν μπορώ να συγκρίνω. Είναι ανώμια πράγματα. Εγώ είπα κάτι συγκεκριμένο για την συναδελφό μας. Αυτό είπα. Τώρα, αν η καθηγήτρια την βασανίζουν με στην τάξη. Δεν. Αυτό δεν το ξέρω εγώ. Τι να πω.

0: Και ο Νίκος μας ακούει στην Ιεράπετρα και λέει καλημέρα. Ξέρετε πόσα άτομα με μηδενική ζωή, μόρφωση, αξία και ό,τι άλλο θέλετε προσθέστε βρήκαν νόημα στη ζωή τους πίσω από ένα πληκτρολόγιο, κρίνοντας και δικάζοντας τους πάντες και τα πάντα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στην κοινωνία εκτός από χολή. Η αρνητική δύναμη που δίνουν τα social δυστυχώς. Νίκο μου, θα συμφωνήσω απολύτως κυρίως με την αρνητική δύναμη που δίνουν τα social και ότι κάποιοι θεωρούν ότι, ότι φτιάχνονται εισαγωγικά με το πληκτρολόγιο και την ανωνυμία. Είμαι τελείως αντίθετη σε όλο αυτό. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου. Και ο Αβραάμ, καλημέρα Αβραάμ, από τη Θεσσαλονίκη είναι ο φίλος μας, φίλος του Real FM. Λέει Αμαλία, οι κάφροι του πληκτρολογίου είναι οι σύγχρονοι Νεάτερνταλ, πληκτρολογούν με ρόπαλο και ενώ δεν μπορούν να αρθρώσουν μια ολοκληρωμένη πρόταση, έχουν άποψη για τους πάντες και τα πάντα. Βλέπεις ότι ο κόσμος έχει άποψη πια για αυτό που λέμε εμείς, έτσι, το πληκτρολόγιο και την ανωνυμία. Ξεκάθαρη άποψη έχει. Και χαίρομαι, να πω μόνο αυτό, και χαίρομαι που οι περισσότεροι έχουν αυτή την άποψη. Συγγνώμη που σε διάκοψα, Γρηγόρη μου.
1: Δεν με διάκοψες.
0: Εντάξει, πήγες να μιλήσεις και εγώ δεν βάζω γλώσσα μέσα μου.
1: Ναι, ήρθα να αναφερθώ στο μήνυμα του φίλου Άρη.
0: Τι λέει?
1: Που δίνει την ερμηνεία του για αυτό που έγινε στη Θέουτα και λέει ότι του μοιάζει προειδοποίησης στον Ισπανό από τον Τραμπ που δεν βοήθησε στον πόλεμο και έκλεισε τον εν αέριο χώρο στα ανατοϊκά στρατεύματα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, το πηγαίνει αλλού. Βέβαια έχουν και στην Ισπανία έχουν αφαιθεί υπόνοιες για το πώς προέκυψε αυτή η κρίση, δηλαδή πώς δόθηκε αυτό το σήμα,
0: ναι,
1: στους μετανάστες, σε τόσο μεγάλο αριθμό μεταναστών. Έτσι κι αλλιώς μιλάμε για υβριδικού τύπου επιχειρήσεις, οπότε δυστυχώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και απόλυτα την αλήθεια για το πώς ακριβώς συνέβη όλο αυτό.
0: Ναι. Σας μεταφέραμε την προηγούμενη ώρα την είδηση για το σκάφος αναψυχής στη Σκόπελο που λέει λατούσε τον υλικό βυθό. Τώρα το παίζει η είδηση παντού, όπως καταλαβαίνετε, γιατί λέει η ΔΕΟΣ, είναι η επιλεγμένη υπηρεσία της ΑΔΕ, κατέσχισε προστατευμένα κοράλια αξίας 800.000 ευρώ. Και είναι διεθνές το κύκλωμα. Συνεργάζονται οι ελληνικές αρχές με τις ιταλικές. Απίστευτο.
1: Ναι, γιατί ακούγεται πολύ εξειδικευμένο.
0: Ναι, γιατί για διαμάντια ήξερα. Για, μέχρι και για την παρμεζάνα και τα τυριά τα ακριβά ήξερα ότι υπάρχει. Το διάβασα και ήξερα. Λοιπόν, ξέρετε ότι υπάρχει μαύρη αγορά στα πολύ ακριβά τυριά. Δεν το ξέρεις κι εσύ. Ναι. Δηλαδή στο Emmental, στην παρμεζάνα, τη Ρετζιά. Αυτή, ποια είναι, τώρα να πω. Αυτή, τι είναι, την Ιταλική. Σε κάποια ακριβά τυριά υπάρχει μαύρη αγορά. Και βγαίνουν. Δηλαδή, τι κάνουν. Νομίζω στην Αυστρία ήταν. Δεν θυμάμαι σε ποια χώρα. Είχε χαθεί ένα φορτίο με τυριά παρμεζάνα. Μιλάμε για χιλιάδες ευρώ. Και το ψάχναμε. Κάποιος το ξέρει τώρα. Ναι, κεφάλια ακριβώς.
1: Ναι, και η παρμεζάνα κιόλας θεωρείται και ένα είδος προς επένδυση. Δηλαδή, μπορείς να επενδύσεις. Όπως στο χρυσό, για παράδειγμα.
0: Ναι,
1: μπορείς να επενδύσεις σε κεφάλια παρμεζάνας.
0: Ναι. Είναι, θέλω να πω ότι είναι χρηματιστηριακό προϊόν ο Γρηγόρης. Επίσης, ξέρετε ποιο είναι το πιο προϊόν αναμένεται να γίνει hot χρηματιστηριακά? Εγώ, παιδιά, το αλάτι. Ξέρετε γιατί? Λόγω μπαταριών. Όχι. Παλιά ήταν. Α, ναι. Τώρα όμως λένε επειδή είναι, ανεβαίνει η αγορά μπαταριών και όλα αυτά και λόγω ηλεκτρικών αυτοκινήτων κτλ. Γίνεται χαμός με το αλάτι. Δηλαδή τα πάντα μπαίνουν πια στο χρηματιστήριο, έτσι. Τα πάντα. Για τα τυριά, στο πούμε που είπε ο Γρηγόρης, το μάθα και εγώ τα τελευταία χρόνια. Ειδικά για την παρμεζάνα.
1: Ναι, το αλάτι πώς συνδέεται με τις μπαταρίες?
0: Κάτι, κάποιο συστατικό είναι. Το διάβασα σε δημοσίευμα. Έχει σχέση η δημιουργία της μπαταρίας. Όπως τη φτιάχνουν, χρησιμοποιούν. Είναι το, τώρα να το πω σωστά, γιατί θα αρχίσουν οι ακροατές να με βαράνε. Το νάτριο, καλά το λέω. Το είπα σωστά, νομίζω σωστά το είπα. Αυτό. Από εκεί. Έτσι λοιπόν συνδέονται. Καλά διάβασα λοιπόν. Λοιπόν, υπάρχει ανακοίνωση των πυροσβεστών για την συνάδελφό μας που γελούσε. Λοιπόν, για τη Μαρία Σιαμπάνου. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν εξέταση στο Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος. Τι γράφουνε? Τη γνωρίζουμε μέσα στα πύρινα μέτωπα. Εκεί όπου έχουμε βρεθεί πολλές φορές μαζί, μέσα στον καπνό, στις φλόγες και στην αγωνία. Εκεί όπου με σεβασμό στους πυροσβέστες και στις επιχειρήσεις, προσπαθεί να μεταφέρει με αξιοπιστία την πραγματική εικόνα και να αναδείξει τον αγώνα που δίνεται. Οι ίδιοι οι πυροσβέστες υψώνουν ασπίδα προστασίας στην συναδελφό μας. Και τι λένε, όσοι επιλέγουν να καταδικάσουν έναν άνθρωπο από λίγα δευτερόλεπτα ενός βίντεο, ας αναλογιστούν πρώτα τι σημαίνει να εργάζεις επί ώρες σε ένα πλήρηνο μέτωπο. Το άγχος, η εξάντληση, η πίεση της ζωντανής μετάδοσης και η ένταση της στιγμής μπορούν να προκαλέσουν μια ακούσια ανθρώπινη αντίδραση. Αυτό δεν χαρακτηρίζει ούτε τον άνθρωπο, ούτε την επαγγελματική του πορεία, λένε στην ανακοίνωσή τους το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος. Υψώνουν ασπίδα προστασίας στη συνάδελφό μας και μπράβο.
1: Ναι, και ήταν αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Δηλαδή, πώς κρίνουμε από μερικά δευτερόλεπτα
0: αυτό
1: θέλω έναν
0: να
1: άνθρωπο
0: πω.
1: Που εργάζεται επί ώρες κάτω από αυτές τις συνθήκες.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
0: Πραγματικά στις ανάγκες σας. Πήγαινε, παιδί μου, πήγαινε σε διάλειμμα.
2: Real FM. Ένας Ρώσος ολιγάρχης βρίσκεται δηλητηριασμένος σε μια πολυτελή έπαυλη του Λονδίνου. Μια δημοσιογράφος θεωρείται ύποπτη. Όμως η αλήθεια κρύβεται πολύ βαθύτερα. Στην καρδιά της συνωμοσίας, μια λίστα ονομάτων που κάποιοι θα σκότωναν για να μην είναι κρυφή. Και μια τσελίστα που ξέρει περισσότερα από όσα πρέπει. Η τσελίστα, το νέο εκρηκτικό κατασκοπευτικό θρίλερ του Ντανιέλ Σίλφα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pedio-books.gr.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική. Ενεργό παραμένει το μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα. Κύκλωμα παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών αποκάλυψαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ στη Σκόπελο. Η αξία του φορτίου αγγίζει τις 800.000 ευρώ και πρόκειται να αποσταλεί στην Ιταλία. Περισσότερα στο real.gr. Συνεδριάζουν εκτάκτως οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εσωτερικών με επίκεντρο το μεταναστευτικό. Νέα μέτρα της Ευρώπης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης του ζητήματος προκρίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Με όλα τα θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο. Τώρα διαβάσω ένα νέο του Νικόλα που λέει: Τέσσερις μήνες άντεξα τα social media. Ευχαριστώ, αλλά δεν θα πάρω. Έτσι. Τώρα, όλο αυτό έχει προκύψει και με το θέμα της συναδέλφου μας, της Μαρίας Τσιαμπάνου. Υπάρχει ανακοίνωση από τους πυροσβέστες. Φυσικά τη στηρίζουν και καλά κάνουν όπως τη στηρίζουμε και όλοι. Είπα και το σλόγγαν είναι με τη Μαρία. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Δαβερώνη, τον πρόεδρο Ένωσης Εστιατορίων και Συναφών Αττικής Επαγγελμάτων, για τον κλάδο της εστίασης. Να δούμε πώς είναι η εικόνα. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, έτσι, στην κορύφωση των θερινών διακοπών, Αύγουστος πια. Κύριε Δαβερώνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, είχαμε πριν τον Γιάννη τον Χατζησαλάτα, τον οικονομικό σύμβουλο, και μας έδωσε κάποια στοιχεία έρευνας, δύο ερευνών, ότι ξέρετε ότι, του λέω και στον Νικόλα, τον ξέρω χρόνια τον Γιάννη, ότι, ότι οι περισσότεροι, ένα στους δύο, θα κάνουν διακοπές, θα πάνε στο χωριό τους, αλλά οι περισσότεροι μαγειρεύουν, γι' αυτό έχει εκεί που πάνε, στο κατάλημα, και δεν βγαίνουν να φάνε έξω γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα. Ποια είναι η εικόνα στην εστίαση γενικότερα?
1: Εντάξει, προφανώς υπάρχει μια δυσκολία, δεν το συζητάμε αυτό. Η κυβερνητική πολιτική, αλλά και η πολιτική γενικότερα της Ευρώπης, γιατί φαίνεται και από τους τουρίστες αυτό, οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό, τουλάχιστον από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει να κάνει με το γεγονός ότι πηγαίνουν ψωνίζουν στα σούπερ μάρκετ. Τα εστιατόρια έρχονται, ξέρω εγώ, αν θα μείνουν πέντε φορές, πέντε μέρες, θα έρθουν μία φορά. Οι Έλληνες δυσκολεύονται, όπως γνωρίζετε, και εδώ υπάρχει και ένα θέμα, διότι αυτοί είναι οι καλοί μας πελάτες. Οι Έλληνες είναι διαχρονικά στην εστίαση οι καλοί πελάτες. Υπάρχει μια δυσκολία την οποία προσπαθούμε και εμείς να την αντιμετωπίσουμε. Τώρα, η εικόνα αυτή δεν είναι πολύ καλό το καλοκαίρι. Δεν ξέρω που βγήκε τα θετικά μηνύματα του Υπουργείου Τουρισμού να πει ότι ναι, υπάρχει ναι, τουρισμός, αλλά ο τουρισμός αν έρχεται πρέπει να φύγει και χρήματα. Αν είναι να κάνουμε κουραζιέρες και να κατεβαίνει ο κόσμος και να ξαναμπαίνει πάλι στην κουραζιέρα. Αυτό δεν λέγεται τουρισμός ο οποίος αφήνει χρήματα στη χώρα.
2: Φαντάζομαι ζημιά έχει κάνει και η αύξηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, γιατί συνδέεται με το φαγητό στο κατάλημα.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι έχει γίνει. Και από τη μεριά τη δικιά μας, εγώ οφείλω να το πω, ότι και ο εστιατόρος αυτήν δυσκολεύεται όσον αφορά τις πρώτες ύλες. Το να ψωνίσει και να μπορέσει να προσφέρει με χαμηλές τιμές τα προϊόντα είναι πολύ δύσκολο, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Από εκεί και πέρα, τα Airbnb και όλο αυτό το κομμάτι το οποίο, όπως πολύ σωστά είπατε, έχει δημιουργήσει μια άλλη εικόνα. Βρίσκει ωραία σπίτια προφανώς ο κόσμος, τα οποία έχουν όλα τα κομφόρ μέσα, από κουζίνες μέχρι, ξέρω εγώ, ωραίες βεράντες και τραπεζοκαθίσματα για να κάθονται. Μπαίνουν σε μια άλλη λογική, διότι θα πληρώσουν λιγότερα χρήματα όσον αφορά τη διαμονή τους. Εντάξει, αυτό το κάνουν οι ξένοι. Το θέμα είναι όμως ότι και οι Έλληνες πελάτες, αυτοί οι οποίοι στηρίζαν την εστίαση γενικότερα, δυσκολεύονται. Αυτό έχει να κάνει, θεωρώ, με την ακρίβεια η οποία υπάρχει. Προφανώς και οι πόλεμοι οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί στις γειτονιές μας έχουν δυσκολεύσει την όλη κατάσταση. Πρέπει και εμείς από τη μεριά τη δικιά μας, ως επιχειρηματίες εστίασης, να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Mm-hmm. Δεν χρειάζονται ανοίγματα. Θέλει λιγότερο προσωπικό και αυτό το λέω με τη δυσκολία, διότι θέλουμε να έχουμε υπαλλήλους και να πληρώνουμε, αλλά όταν δεν βγαίνουν τα νούμερα, δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε. Θέλει μια άλλη προσέγγιση από τη μεριά της εστίασης.
0: Κυρία Δαβερώνη, υπάρχουν συναδελφοί σας που έχουν κλείσει τα καταστήματά τους, δεν εννοώ μόνο τώρα το καλοκαίρι, ενώ από τον Φεβρουάριο, Μάρτιο και μετά υπάρχουν καταστήματα εστίασης που κλείνουν, λόγω ακριβώς το ότι υπάρχει μείωση του τζίρου.
1: Κοιτάξτε για να δείτε, κυρία Κάτσου, ένας επιχειρηματίας εστίασης ο οποίος ανοίγει ένα μαγαζί καφέ, σουβλατζίδικο, εστιατόριο, ιταλικό κτλ., πρέπει να πληρώνει ρεύμα, πρέπει να πληρώνει προκαταβολή φόρου, πρέπει να πληρώνει δημοτικό τέλος, πρέπει να πληρώνει εργοδοτικές φορές, αμοιβές στους υπαλλήλους, τέλος επιτιδεύματος, ρεύμα, ίντερνετ, τι άλλο χρειάζεται, νερό, ενίκεια, όσον αφορά το πεζοδρόμιο αλλά και το χώρο, προμήθειες στις τράπεζες, εισφορές ΕΦΚΑ, ειδικούς φόρους, φόρους πρασίνου, φόρους επιτιδεύματος, φόρους εισοδήματος. Δεν βγαίνουν αυτά τα νούμερα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σε αυτή τη χώρα, η οποία έχει να κάνει πλέον με τον τουρισμό, αυτό είναι η βαριά μας βιομηχανία, πρέπει να μπαίνουμε σε μια λογική από το Υπουργείο Οικονομικών, που είναι ιδιαίτερα τιμητικό ότι ο Υπουργός μας είναι και πρόεδρος στο Eurogroup, θα έπρεπε να έχει μια άλλη προσέγγιση στο Υπουργείο απέναντι στο κομμάτι εστίαση και τουρισμός. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Γι' αυτό βλέπουμε και πολλά. Σας ανέφερα τι πρέπει να πληρώνουν οι επιχειρηματίες. Γι' αυτό βλέπουμε και πολλές επιχειρήσεις οι οποίες φυτοζωούν στην ουσία. Άλλες επιχειρήσεις προσπαθούν να βγάλουν τους σεζόν και θα κλείσουν, είναι ξεκάθαρο. τα νησιά που υπάρχει αρκετός κόσμος, διότι φαίνεται ότι ο κόσμος που έχει πάει στα νησιά πάλι δεν βγαίνει να ξοδέψει. Ναι. Είναι συνέχεια στη γύρα και στη βόλτα και στη φωτογραφία. Έτσι λειτουργεί πλέον το κατάτο, οι διακοπές στη χώρα μας. Θα δούμε επιχειρήσεις οπωσδήποτε να κλείνουν. Και αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε. Να μου πείτε, δεν γινόταν παλιά? Γινότανε. Αλλά μιλάμε για πολιτικές το 2015-2019. Μιλάγαμε για μια πολιτική η οποία έχει να κάνει με 24% στο ΦΠΑ στην εστίαση. Εξωπραγματικές καταστάσεις. Ήρθαμε το 2019, δεσμεύτηκε δηλαδή η κυβέρνηση απέναντι σε εμάς και εμείς απέναντι στην πολιτεία ότι ναι, θα τηρήσουμε χαμηλές τιμές. Δηλαδή η εστίαση δεσμεύτηκε ότι θα τηρήσει χαμηλές τιμές, αλλά με ένα ΦΠΑ ο οποίος θα ήταν στο 13% και λιγότερο. Και αυτό δεν έγινε ποτέ. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να έχουμε την πορτοκαλάδα και τον ελληνικό καφέ στο 24%. Ναι. Άρα πώς πιστεύετε εσείς ότι μια επιχείρηση θα μπορέσει να κρατηθεί, όταν σας ανέφερα προηγουμένως, ναι, όλες αυτές τις πληρωμές,
0: πολλές υποχρεώσεις και ασφαλιστικές. Ο Χρήστος, ο ακροατής, τώρα μας ακούει και ρωτάει, για ρωτήστε τον κύριο Δαβερόν, μήπως η εστίαση έχει γίνει fast food?
1: Εντάξει, η εστίαση δυστυχώς με το κομμάτι της... Εντάξει, καταρχάς θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ ωραίες επιχειρήσεις, καλές επιχειρήσεις, αλλά είναι ακριβές επιχειρήσεις αυτές. Δηλαδή, όταν κάποιος επιλέξει να πάει σε ένα κατάστημα να φάει σε κάποιο σημείο πολύ έτσι καλό, εκεί φαίνεται ότι οι τιμές έχουν ξεφύγει και δεν μπορεί να τις ακολουθήσει ο μέσος Έλληνας. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το σουβλάκι, το delivery, η πίτσα, όλα, ο καφές έχουν μπει σε μια λογική takeaway delivery, άρα εδώ πάμε στο γρήγορο φαγητό. Και φαίνεται ότι ο κόσμος, επειδή όταν θα πάει να φάει, ξέρω εγώ, μία πίτσα σε ένα κατάστημα και θα πρέπει να πάρει και σαλάτες και αναψυκτικά και θα πρέπει να πληρώσει, ξέρω εγώ, 40-50 ευρώ ένα ζευγάρι, κάθεται στο σπίτι, παίρνει μία πίτσα με 10-12 ευρώ, 14 ευρώ, ξέρω εγώ, χρειάζεται και κάθεται και τη βγάζει πολύ οικονομικότερα.
2: Ναι, πάνω σε αυτό που λέτε, ο φίλος ο ακροατής Φάνης αναφέρει ένα νερό ανθρακούχο, αγορά 1 ευρώ, το πολλούν 6. Τι συζητάμε?
1: Εντάξει, σας είπα προηγουμένως τι έχει να πληρώσει ο εστιατόρας πάνω στο 1 ευρώ. Δεν νομίζω, δεν το κατάλαβε ο φίλος μας ο Φάνης. Το 1 ευρώ που αγοράζει ο εστιατόρας του ανθρακούχου, που και πάλι το 6 ευρώ είναι ακριβό, το δέχομαι. Σας είπα προηγουμένως ότι πρέπει να πληρώσουμε για να μπορέσει να βγει αυτή η επιχείρηση. Δεν είναι το 1 ευρώ. Κοιτάξτε, δεν είναι τι αγοράζουμε. Δεν είναι πόσο αγοράζουμε ένα κιλό ντομάτες, πόσο αγοράζουμε το αλεύρι ή πόσο μπορούμε να αγοράζουμε ένα κιλό ψάρια. Το θέμα είναι ότι για να πουλήσουμε το 1 κιλό ψάρια ή το 1 κιλό η αλεύρι, δεν ξέρω τι άλλο μπορούσαμε να έχουμε μέσα ένα εστιατόριο για να προωθήσουμε τα προϊόντα μας, έχει να κάνει με όλα αυτά τα οποία μας επιβάλλει η πολιτεία. Δηλαδή, για να πουλήσεις κάτι, πρέπει να υπολογίσεις και όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω, κύριε Δαβερόνη, επειδή σε λίγο θα έχουμε τη ΔΕΘ, θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το οικονομικό πακέτο, ακούγονται διάφορα σενάρια. Μεταξύ των σενάριων είναι και η μείωση κατάργηση σταδιακά της προκαταβολής φόρου, η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Όλα αυτά, αν γίνουν, γιατί κάποια μέτρα και σημαντικά θα ανακοινωθούν από το βήμα της ΔΕΘ, θα βοηθήσουν, θα στηρίξουν τον κλάδο της εστίασης, που είναι ένας κλάδος που συνεισφέρει αρκετά πολύ σημαντικά στο ΑΠ της χώρας?
1: Καταρχάς, ο κλάδος εστίασης, άσχετα με τα οικονομικά και το τι βάζει στα δημόσια ταμεία, έχει να κάνει με τις θέσεις εργασίας. Μιλάμε για 80.000 επιχειρήσεις, μιλάμε για περίπου 550.000 εργαζομένους στον κλάδο, οι οποίοι είναι άνθρωποι που είναι στα διπλανά μας σπίτια και τους προσπαθούμε μέσα από την εργασία τους να τους βοηθήσουμε και εμείς οικονομικά. Έχουμε κάνει ένα βήμα εμείς από τη μεριά της εστίασης. Υπογράψαμε νέες συλλογικές συμβάσεις με αρκετές αυξήσεις στον κλάδο. Μιλάμε για τις ασφαλιστικές φορές. Πρέπει οπωσδήποτε το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, είχε δεσμευτεί και η κυρία Κεραμέως κάποια στιγμή, να μειώσει τις ασφαλιστικές φορές. Εδώ έχει να κάνει με ένα κόστος το οποίο είναι υπερβολικότατο. Φανταστείτε, για ένα σερβιτόρο ο οποίος είναι 19-20 χρονών, βοηθό δηλαδή, πρέπει να δίνουμε ασφαλιστικές φορές περίπου 400 με 500 ευρώ το μήνα. Δεν είναι υπερβολικά πράγματα, δεν γίνονται πουθενά. Άρα, εδώ θα πρέπει αυτά τα 400 με 500 ευρώ που μπορούμε να δίνουμε να μειωθούν και να τα δίνουμε στον υπάλληλο αυτά τα χρήματα και όχι να τα πληρώνουμε σε εργοδοτικές φορές, οι οποίες στην ουσία πώς γίνονται, ασφαλιστικές φορές, με συγχωρείτε. Τι γίνεται? Προσπαθούμε να κρατήσουμε προφανώς τις συντάξεις. Εντάξει, είναι ένα μπέρδεμα το οποίο έχει γίνει για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, όσον αφορά την προκαταβολή φόρου, εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στα όρια του αστείου.
0: Μνημονιακός φόρος, δηλαδή, να είναι άδικος φόρος.
1: Είναι αστείος φόρος αυτός. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο να δανείζει μια επιχείρηση το κράτος. Δηλαδή, να δίνω τώρα εγώ χρήματα για την επόμενη χρονιά στο κράτος. Αυτός είναι ένας αστείος φόρος, τον επαναλαμβάνουμε, ήμασταν ενάντια.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σας αυτό για την προκαταβολή φόρου.
1: Δεν γίνεται σε καμία χώρα, σοβαρή χώρα της Ευρώπης, σε κάθε περίπτωση, και είναι, και θα το πω εντός εισαγωγικών, και μια κακή εικόνα για τον πρόεδρο της Europe, τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος.
0: Πάντως δεν είναι του κύριου Πιερακάκη το μέτρο.
1: Είναι
0: υπουργός
1: οικονομικός στη χώρα. Ένα λεπτό.
0: Γι' αυτό λέω, ναι.
1: Ναι, είναι υπουργός οικονομικός στη χώρα, και στη χώρα του επιβάλλεται αυτός
0: ο φόρος.
1: Ο οποίος είναι, τι να σας πω τώρα. Εάν έχετε συζητήσει, επειδή έχω συζητήσει με Ευρωπαίους επιχειρηματίες, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Η φορολογία σε κάθε περίπτωση είναι τι πιάνεις και δίνεις.
0: Για το τεκμαρτό, γιατί και αυτό ακούγεται ότι θα καταργηθεί ή θα είναι διαφορετικό, δεν θα είναι οριζόντιο.
1: Δεν μας κάνει χάρη τώρα κάποιος για αυτό το φόρο, ο οποίος σας είπα και πάλι δεν έχει καμία λογική. Δεν μας κάνει χάρη κανένας. Έχει επιβληθεί, γιατί επιβλήθηκε τώρα. Μέσα στην καταστροφή που η οποία πέρασε η χώρα, επιβλήθηκε και αυτός ο φόρος. Δεν γίνεται χάρη σε κάτι το οποίο δεν έχει λογική. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα. Να δανείζει μια επιχείρηση, η οποία στην ουσία δεν ξέρει τι θα πιάσει του χρόνου, να δανείζει χρήματα στο κράτος.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, είχε αναφέρει και ο κύριος Πιερακάκης στη συνέντευξή του στην Real News ότι στη ΔΕΘ πρόκειται να ανακοινωθούν μέτρα.
1: Μακάρι.
2: Για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μένει να δούμε τι θα είναι αυτό.
0: Κοιτάξτε τώρα.
1: Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στηρίζει πολιτικές οι οποίες έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Δεν είναι θέμα κομματικό. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι στην κυβέρνηση. Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει, από τη μεριά τη δικιά μας σε κάθε περίπτωση, να υπάρχει μια λογική προσέγγιση στο πώς φορολογούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό είναι το σημαντικό. Δεν μπορούμε όλοι να μπούμε να δουλέψουμε στο δημόσιο. Δεν μπορούμε όλοι να κάνουμε δουλειές οι οποίες δεν τις γνωρίζουμε. Δεν μπορώ να γίνω εγώ ηλεκτρολόγος ή υδραυλικός. Υπάρχουν και κλάδοι, όπως είναι η εστίαση, ο οποίος σε κάθε περίπτωση, επειδή έχει ξεκαθαρίσει όλη η κατάσταση σε αυτό το κομμάτι, θα πρέπει να είναι στην προσοχή της κάθε κυβέρνησης.
0: Τώρα, θα διαβάσω δύο μηνύματα που είναι σχεδόν ίδια. Λέει ο Νίκος, επειδή πλέον ο κόσμος και τουρίστες και Έλληνες δεν πάει στην ταβέρνα να πληρώσει 15 ευρώ τη χωριάτικη και 20 ευρώ μια κακοψημένη μπριζόλα, σας φταίνε τα Airbnb. Φοβερή προσέγγιση. Και ο Νικηφόρος λέει, μη σας δουλεύουν, αγοράζουν το κρασί 1,8 ευρώ το λίτρο και πολλούν τουλάχιστον 12. Τι απαντάτε, κύριε Ταβερόνη?
1: Δεν μπορώ να ακούσω. Ο καθένας βλέπει το κάθε επάγγελμα με διαφορετικό τρόπο. Όποιος είναι μέσα στον χώρο καταλαβαίνει πώς γίνονται τα πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να μπω στη λογική. Είναι απόψεις ανθρώπων οι οποίοι προφανώς έχουν επισκεφτεί την εστίαση. Το κακοψημένη μπριζόλα, ήξερα το κρασί το οποίο πωλείται σε πολύ μεγαλύτερη τιμή. Εντάξει, το αντιλαμβάνεται ο καθένας όπως το βλέπει. Εγώ από τη μεριά τη δική μου, ως άνθρωπος της εστίασης για πολλά χρόνια και επειδή εκπροσωπώ σε αυτή τη φάση και την εστίαση ως ένα βαθμό, δεν ξέρω αν θα το κάνω στη συνέχεια, σε κάθε περίπτωση πρέπει να βλέπουμε και την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα τι έχει να κάνει? Έχει να κάνει με location μαγαζιά, με πολύ κεντρικά μαγαζιά, τα οποία προφανώς δεν λειτουργούν με το σκεπτικό ότι πρέπει να έχουμε ένα πελατολόγιο έτσι ώστε να έχουμε προσεγμένες τιμές, και αυτά δυστυχώς χαλάνε την εικόνα της εστίασης. Υπάρχουν όμως και μαγαζιά τα οποία βρίσκονται εκτός πόστων, εκτός κεντρικών σημείων, εξαιρετικά μαγαζιά με πελάτες οι οποίοι πηγαίνουν και ξαναπηγαίνουν, και σε κάθε περίπτωση όταν άλλος θέλει να φάει μέσα στη θάλασσα, δηλαδή να βάζει τα πόδια του μέσα στη θάλασσα, προφανώς θα πληρώσει πολύ ακριβότερα και πιθανό να μην υπήρχε την ανάλογη προσοχή. Υπάρχουν όμως και μαγαζάκια λίγο πιο πένω, λίγο στο πάνω στενό, τα οποία για να μπορέσουν να, επειδή δεν έχουν την καλή, το καλό πόστο, προσέχουν πολύ περισσότερο τους πελάτες τους. Αυτό έχω διαπιστώσει εγώ τόσα χρόνια που ασχολούμαι με τον κλάδο. Γι' αυτό πρέπει και από τη μεριά τη δικιά μας, εμείς κάνουμε αυτοκριτική, πρέπει οι συνάδελφοι να έχουν μια λογική προσέγγιση στη μέση, είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η δυσκολία που υπάρχει σε ένα σπίτι με τα οικονομικά υπάρχει και στην επιχείρηση. Άρα όμως πρέπει να το προστατεύσουμε, να έχουμε.
0: Μα και η επιχείρηση θα πρέπει να έχει οικογένεια πίσω. Πρέπει να ζήσει και η οικογένεια και το ανθρώπου.
2: Ναι, και ίσως οι οικογενειακές επιχειρήσεις να είναι πιο ανθεκτικές στην κρίση.
1: Τις οικογενειακές επιχειρήσεις, μια που το αναφέρετε, τις χτύπησε το σύστημα εντελώς. Αυτό πρέπει να το ξέρετε. Οι κλασικές παραδοσιακές οικογενειακές επιχειρήσεις, τουλάχιστον στην εστίαση που δουλεύαμε όλοι, γιατί είχα οικογενειακή επιχείρηση και συνεχίζω, προσπαθώ να έχω, τις έχει χτυπήσει το σύστημα.
2: Με ποιο τρόπο?
1: Άρα εδώ έχουμε πάει σε μια άλλη λογική, την οποία εντάξει, σας είπα, εμείς την αυτοκριτική δεν μας την κάνουμε.
0: Λοιπόν.
1: Δεν το συζητάμε. Δεν λέμε ότι τα κάνουμε όλα τέλεια. Εμείς αυτό προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και μέσα από την εκπομπή σας και γενικότερα είναι ότι η εστίαση με αυτή τη φορολόγηση και με αυτό το ρυθμό των οποίων ελέγχων, προστήμων και ό,τι άλλο συμβαίνει, δεν μπορεί να έχει βιωσιμότητα τα επόμενα χρόνια.
0: Ο Γιώργος λέει: άμεση κατάργηση του δικού φόρου 3,5 ευρώ στην ΦΠΑ για κάθε κιλό εισαγωγή καφέ που επέβαλε το 2017 ο ΣΥΡΙΖΑ και τότε αντιπολίτευση και τώρα η κυβέρνηση το συνεχίζει.
1: Έχουμε ζητήσει αυτά, έχουμε στείλει επιστολή και στον Πρωθυπουργό. Νομίζω τα έχουν δει και στη ΔΕΘ θα γίνουν ανακοινώσεις.
0: Η προκαταβολή φόρου, συγγνώμη κύριε Δαβρώνη, ξεκίνησε το 94.
1: Είναι ένας φόρος, επαναλαμβάνω.
0: Το 94 είναι, όμως.
2: Όχι το 94.
0: Έτσι λέει ο Πέτρος. Εγώ δεν ξέρω τι ξεκίνησε το 94. Εγώ ξέρω ότι είναι.
1: Δεν είναι
2: όχι, μετά το 15. Μετά το 15 ξεκίνησε.
1: Ακούστε να δείτε.
0: Πάνω δεν είσαι ενημερωμένος, δεν ξεκίνησε το 94 από καταβολή φόρου. Ναι, έλα κύριε Δαβρώνη.
1: Η προκαταβολή φόρου δεν χρειάζεται να τη συζητάμε. Είναι ένας φόρος ο οποίος δεν έχει καμία λογική.
0: Ναι. Συμφωνώ.
1: Το πότε ξεκίνησε και το πότε θα τελειώσει πρέπει να τελειώσει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι ένας φόρος ο οποίος δεν έχει λογική.
0: Λοιπόν, και ο Πάνος που μας ακούει στην Ελβετία λέει: προκαταβολή φόρου πληρώνουν στην Ελβετία και οι πολίτες, αν θέλουν. Στην εκαθάριση την επόμενη χρονιά, το κράτος υπολογίζει και τους στόκους που χάνει ο φορολογούμενος, αν το είχε στην τράπεζα. Και φυσικά αφαιρούνται από το φορολογητέο ποσό. Μας το στέλνει ο Πάνος που μάλλον μένει στην Ελβετία.
1: Μάλιστα.
0: Άλλο πράγμα είναι αυτό, έτσι. Διαφορετικό. Αν θέλει, λέει, αν θέλει.
1: Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που επιβάλλεται στην Ελλάδα. Δεν θέλω τώρα να το συνεχίσουμε. Ναι. Εγώ η άποψή μας από τη μεριά της εστίασης είναι αυτή. Τώρα, σας εξήγησα. Για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτές τις 80.000 επιχειρήσεις και τους 550.000 εργαζομένους, θα πρέπει να υπάρξει μια σωστή προσέγγιση όσον αφορά το οικονομικό σκέλος πάνω στην εστίαση. Επαναλαμβάνω, και εμείς κάνουμε λάθη από τη μεριά μας ως εστιατόρες, αλλά τα βασικά λάθη αυτή τη στιγμή.
0: Σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν, ξέρετε, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις και οι. Έτσι, υπάρχουν πάντα.
1: Και ο προβληματισμός μας είναι αυτός.
0: Αλλά πρέπει γενικότερα οι επαγγελματίες της εστίασης είναι επαγγελματίες και προσφέρουν και καλά ποιοτικά και τα πιάτα και η κουζίνα. Και εντάξει, δεν το λέμε μόνο εμείς τώρα. Τώρα μην τα βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Κυρία Δαβερόνη, ήταν εξαιρετική συζήτηση. Νομίζω να ακουστήκατε εκεί, να μας ακούσαν εκεί στην Νίκης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα.
3: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: μου ένα τσιγάρο.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι η συζήτηση με τον κύριο Γιάννη Δαμπερόνη, τον πρόεδρο των εστιατορίων Αττικής και συναφών επαγγελμάτων, ήταν
2: διαφωτιστική
1: και ενδιαφέρουσα. Εντάξει, ο άνθρωπος μας περιέγραψε τα προβλήματα που τον αντιμετωπίζει ο κλάδος. Είπε ότι και εμείς υπάρχουν συνάδελφοί μας που, okay, ουσιαστικά αμαυρώνουν την εικόνα του κλάδου. Η εστίαση στην Ελλάδα όμως είναι ένας κλάδος ο οποίος σε γενικές γραμμές και προσφέρει, έχει ποιότητα.
2: Ναι, και το γενικό κλίμα ακρίβειας προφανώς παρασύρει και την εστίαση.
1: Αυτό εννοεί. Και βεβαίως ο άνθρωπος είπε ότι για να μπορέσει να επιβιώσει η μικρομεσαία επιχείρηση εστίασης θα πρέπει να στηριχθεί και κυρίως να μειωθούν οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Αλλιώς δεν θα βγαίνει. Γιατί έχει ανεβεί το ενεργειακό κόστος και όχι μόνο, όπως και το κόστος των πρώτων υλών. Άρα και εκείνοι ανεβάζουν τις τιμές για να βγουν. Και ότι βεβαίως το καλοκαίρι δεν είναι.

0: κάποιο ταμπλό χρηματιστηρίων.
1: Μα εγώ είπα ότι θα μπει στο χρηματιστήριο το αλάτι.
0: Ναι.
1: Ήξερα τι είπα.
0: Ναι, σε ό,τι αφορά την παρμεζάνα χρησιμοποιείται ως ενέχειρο σε ιταλικές τράπεζες.
1: Ακριβώς.
0: Που παρέχουν δάνεια.
1: Ακριβώς.
0: Χρησιμοποιείται ως ενέχειρο.
1: Ακριβώς.
0: Με αυτή την έννοια, ίσως επενδυτικό προϊόν, ίσως δεν ήταν πολύ ακριβής η διατύπωση.
1: Όχι,
0: αλλά...
1: είναι όμως κάτι δηλαδή ενέχει την έννοια της κερδοσκοπίας. Γιατί άρα είναι...
0: Και της αξίας.
1: Ακριβώς. Άρα είναι, μπορεί να το πεις ότι είναι με έναν τρόπο χρηματιστηριακό προϊόν. Όμως και το αλάτι δεν είπαμε ότι μπήκε στο χρηματιστήριο. Λέμε ότι αναλύζεται ότι θα μπει στο χρηματιστήριο λόγω του νατρίου που κατασκευάζονται οι μπαταρίες. Αυτό είπα εγώ.
0: Ναι, ότι αυξάνεται η αξία.
1: Έτσι, μπράβο. Ακριβώς. Ακριβώς. Ακριβώς. Και υπάρχουν και διεθνείς κολοσσοί εταιρείες που αρχίζουν να επενδύουν σε εταιρείες που παράγουν αλάτι και όχι τυχαία. Και μάλιστα υπήρχε ένα άρθρο, νομίζω, μια ανάλυση της Morgan Stanley, αν θυμάμαι καλά, της Bank of America, Merrill Lynch, δεν θυμάμαι ποια είναι από τις αμερικανική εκείνη και δύο, που λέει ότι ο επόμενος χρυσός, ο επόμενος. Ναι, ή πετρέλαιο, νομίζω, ή το επόμενο πετρέλαιο, δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι το αλάτι. Γιατί θα ανέβει πάρα πολύ η αξία του. Mm-hmm. Tua impressione è solo un punto di vista, non importa quale donna sposi o come si chiama, ciò che hai fatto in questa. Πάντως μέχρι στιγμής το νερό έχει μείνει εκτός όλου αυτού. Επειδή ο Τάκης λέει και το νερό λένε πολύ, ναι, ο Μαυράκης, θα συμφωνήσω. Αλλά δεν έχουμε μπει σε αυτή τη λογική εδώ, τουλάχιστον στη χώρα μας. Α, έχουμε μπει και δεν το ξέρω. Α, υπάρχει αυτή η φιλοσοφία, η κουλτούρα. Μάλιστα, θα το δούμε. Τα επόμενα χρόνια, Τάκη μου, εδώ θα είμαστε, ελπίζω.

Γιώργο μου, θα συμφωνήσω. Λέει ο Γιώργος, πιο σωστό θα ήταν όρος χρηματοοικονομικό προϊόν και όχι χρηματιστριακό. Αυτό το ακούω. Το ακούω. Λοιπόν, ο Γιώργος στέλνει και άλλο ένα μήνυμα. Η προκαταβολή φόρου θα θεσμοθετήθηκε πρώτη φορά το 1995-1958. Το ποσοστά προσαρμόζονταν σε διάφορες περιόδους, παραδείγματος χάρη νόμος του 92 και του 94. Η τελευταία αλλαγή των ποσοστών προκαταβολής φόρου, αυτό θυμόμαστε και δύο, έγινε το 2015 με το νόμο 4336 του 2015. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε, Γιώργο μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί τώρα. Πραγματικά δεν ήξερα το 95, γιατί ξέρουμε ότι τα ποσοστά αυξήθηκαν ουσιαστικά. Γι' αυτό λέμε ότι είναι μνημονιακός νόμος η προκαταβολή φόρου. Ήταν τα πολύ αυξημένα. Ναι.

0: στράτα.
1: Εδώ κάνουμε μια συζήτηση εκτός αέρα με τον Τάκη το Μαυράκι και λέμε ότι είναι άδικος φόρος. Πραγματικά. Πώς μπορείς να υπολογίσεις αν η επιχείρηση δεν πάει καλά και την κλείσεις στη μέση της χρονιάς. Έχεις πρόσβαση στην προκαταβολή φόρου.
2: Είναι εξωφρενικός φόρος.
1: Είναι εξωφρενικό. Γι' αυτό ο κύριος Δαβερόν στάθηκε σε αυτό πάρα πολύ. Και θα συμφωνήσω μαζί του απολύτως.
2: Ναι, και ίσως δεν πρέπει να στεκόμαστε τόσο πολύ το πότε ξεκίνησε κάτι. Ναι. Γιατί εφόσον εξακολουθεί να ισχύει, την ευθύνη φέρουν όλοι.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Θα συμφωνήσω και σε αυτό.

Πάντως, επειδή ξαναλέω, κλάδος εστίασης συνεισφέρει σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας και κυρίως η μικρομεσαία επιχείρηση του κλάδου της εστίασης θα πρέπει να στηριχθεί. Δηλαδή, αυτός ο κλάδος είναι ζωτικής σημασίας και για το ΑΕΠ της χώρας και απασχολεί πάρα πολλούς εργαζόμενους. 550.000 είπε ο κ. Ζαβερώνης, αν θυμάμαι το καλά το νούμερο που το θυμάμαι, που δεν είναι ένας μικρός αριθμός, ένας μεγάλος αριθμός.

0: Λοιπόν, έχουμε μία ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με βάση της οποίας ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετέβη χθες αργά το βράδυ στις περιοχές Ψάθας, Λούμπας και Μεγάρων, όπου ενημερώθηκε από τους επικεφαλείς των υπηρεσιακών δυνάμεων για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Παράλληλα, ο κύριος Τουρνάς συναντήθηκε με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές που επιχείρησαν στο πεδίο, εκφράζοντάς του την εκτίμηση και τη στήριξη για το έργο που επιτελούν.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Ας

0: Με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
0: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα. Είναι...
2: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
3: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
6: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
5: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
6: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: δελτίο ειδήσεων από τον νυν Κεφαλονιά 89,2.
1: Στα μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Μια σοβαρή καταγγελία για την κατάσταση που επικρατεί στη Φτέρη Κεφαλονιάς έφτασε στο inkefalonia.gr από αναγνώστη, ο οποίος απέστειλε και βίντεο με μεγάλο σκάφος αναψυχής να βρίσκεται πολύ κοντά στη βραχώδη ακτή. Σύμφωνα με όσα καταγγέλει, το γιότι έχει ασφαλιστεί με κάβους προς τα βράχια, καταλαμβάνοντας την πράξη σημαντικό τμήμα του όρμου και δυσκολεύοντας την ελεύθερη κίνηση και προσέγγιση των υπόλοιπων επισκεπτών. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έβριμα, το οποίο ενδέχεται να φωτίσει μια ακόμη άγνωστη πτυχή της φυσικής ιστορίας Κεφαλονιάς, ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια κατάδυσης. Σύμφωνα με ανάρτηση του Δήτη Μάκη Σωτηρόπουλου, ένα αντικείμενο που αρχικά έμοιαζε με μια συνηθισμένη πέτρα, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για γομφείο προϊστορικού ελέφαντα. Ο γομφείος παραδόθηκε στην δόκτωρα Χριστίνα Γιαμαλή, επικεφαλής των τμήματων γεωλογίας, παλαιοντολογίας και θαλάσσιας βιολογίας του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Το έβριμα αναμένεται πλέον να μελετηθεί από τους ειδικούς, οι οποίοι θα προσδιορίσουν την ηλικία, την προέλευση αλλά και την επιστημονική του σημασία. Η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων επανέρχεται στο ζήτημα της σοβαρής έλλειψης πινακίδων κυκλοφορίας για επιβατικά, ιδιωτικής χρήσης, μοτοσυκλέτες κλπ. Οχήματα, ενημερώνοντας εκ νέου τους πολίτες ότι το πρόβλημα εφίσταται στο ακέραιο, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και οχλήσεις της Περιφερειακής Αρχής προς τα αρμόδια κεντρικά όργανα. Τον κίνδυνο εκδήλωση πλημμυρικών και κατολιστικών φαινομένων, ακόμη και με την πρώτη βροχόπτωση, επισήμανε ο πρόεδρος του ΑΣΠ και καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας για τις συνέπειες των μεγάλων πυρκαγιών. Ο πρόεδρος του ΑΣΠ υπογράμμισε ότι πρέπει να εξεταστούν άμεσα η ποιότητα και η ποσότητα των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων, η δυνατότητα φυσικής αναγέννησης του οικοσυστήματος και η σκοπιμότητα κατασκευής αντιδιαβρωτικών έργων και φραγμάτων κατά μήκος των ρεμάτων. Διευκρίνησε ωστόσο ότι όποιες παρεμβάσεις χρειάζονται προσεκτική μελέτη, καθώς ένας λανθασμένος σχεδιασμός μπορεί να επιδεινώσει τα φαινόμενα. Μέσα στην καταστροφή που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή του Ελίου Πρόνων, ένα μικρό αλλά ιδιαίτερα συγκινητικό γεγονός γεμίζει με ελπίδα τους κατοίκους της περιοχής. Η μικρή εκκλησία της Παναγίας Πέτρουλου, που βρίσκεται κάτω από το χωριό Κρεμμύδι, σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή παρά το γεγονός ότι οι φλόγες πέρασαν μέσα στο νεκροταφείο του περιβάλλοντος χώρου του ναού. 344 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 57η εβδομάδα της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνου στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 54 στην Κεφαλονιά. Προς το επόμενο κρίσιμο ορόσημο οδεύει η προετοιμασία για την ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες στο μπλοκ 2 στο Ιόνιο, με την κοινοπραξία Exxon Mobil, Energy και Hellenic Energy να προχωρά, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές με γνώση του θέματος, στην κατάθεση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων εντός εβδομάδας. Πρακτικά, όπως διευκρινίζουν οι ίδιες πηγές που συνομίλησαν με το insider.gr, η κατάθεση της μελέτης συνιστά το τελευταίο κρίσιμο βήμα για την αδειοδότηση της ερευνητικής γεώτρησης που προγραμματίζεται το Φεβρουάριο του 2027, με ορίζοντα να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τον Απρίλιο του 2027, όταν και αναμένεται να προκύψουν τα πρώτα αποτελέσματα στο Ιόνιο. Όλο ένα και πιο επικίνδυνη γίνεται η ληστρική ευρηματικότητα των απαταιών που στοχεύουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιωτών. Όπως φαίνεται από email που έστειλε η Τράπεζα Πειραιώς στους πελάτες της Επιτίδη, πλέον έχουν περάσει από τα ψευδεπίγραφα email που έως τώρα έστελναν στην παραποίηση των αυθεντικών email των τραπεζών. Το μήνυμα της Πειραιώς προς τους πελάτες της είναι σαφές και ξεκάθαρο. Όπως αναφέρεται, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι Επιτίδη υποκλέπτουν ή παραποιούν email και επικοινωνούν μαζί σας, καθώς προσποιούνται συνεργάτες, προμηθευτές ή γνωστά σας πρόσωπα και σας ζητάνε μέσω email αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού IBAN για πληρωμή. Η τράπεζα ζητά λοιπόν από τους πελάτες της σε τέτοιες περιπτώσεις να μην προχωρούν σε πληρωμές και να επιβεβαιώνουν πάντα την αλλαγή καλώντας τον αριθμό που τους έχει γνωστοποιηθεί από την ίδια την τράπεζα και όχι σε αυτόν που αναγράφεται στο email. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 13.000 ευρώ επιβλήθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, καθώς διαπιστώθηκε η έλλειψη πιστοποιητικού πυροπροστασίας στις δημοτικές κατασκηνώσεις στα Γουβιά. Η γιορτή νεολαία στα Φάρσα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με την ορχήστρα του μοναδικού Ζήσης Κλαβουνάκη. Η οργάνωση είναι του Δήμου Αργοστολίου, της κοινότητας Φάρσων και των συλλόγων του χωριού. Η παραδοσιακή γιορτή Τσερομπόλας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου 9 το βράδυ στα 40 πηγάδια στα Βαλσαμάτα. Ο Δήμος Σάμης παρουσιάζει στο κοινό το βιβλίο «Αρχαία Σάμη» του δόκτωρος Γρηγόρη Γρηγορακάκη, μια σημαντική έκδοση αφιερωμένη στην ιστορία, την αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά στην Αρχαία Σάμη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Αυγούστου, 8 και 4 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σάμης.

3 και 4 Αυγούστου, καλό σας μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι, και είναι κεφαλαιονιά 89,2. Ο δικός μας διάβλος επικοινωνίας στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής η Ελευθερία Κουλουριώτου. Τον NFS, ο επταπέδων, η σημερινή μέρα γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός. Χρόνια καλά και πολλά.

Δύσκολα σε στουδάντι αν θέλετε, και για να εξηγήσω περισσότερα. Η κόλαση είναι το πρώτο μέρος της Θείας Κωμωδίας του Δάντη και περιγράφει το φανταστικό ταξίδι του ποιητή μέσα από 9 κύκλους αμαρτιών στον Άδη.

Τη σκόλασε στο Δάντι, λοιπόν, το Δάντι Αλιγκέρι συγκεκριμένα. Αυτό τον απολογισμό κάνει η Ελλάδα. Μετά από την κόλαση σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, σε κάποια συνεχίζεται βέβαια. Και ευχόμαστε να μην υπάρχει στη συνέχεια καμία συνέχεια. Στις πυρκαγιές αναφέρομαι.

Ωστόσο, την προλάβανε την αναζωπήρωση, ναι, άμεσα. Τα προβλήματα με την υδροδότηση παραμένουν σε κάποια σημεία, με την ηλεκτροδότηση λίγο-λίγο. Φωτίζονται οι νύχτες. Και γενικά, η ζωή μας, η καθημερινότητά μας εξαρτάται από το ηλεκτρικό ρεύμα. Όλες οι δραστηριότητες σε περιοχές που εκ των πραγμάτων και μόνιμοι αλλά και επισκέπτες δραστηριοποιούνται ανάλογα.

Κάποιοι έχουν ξεφύγει κατά κάποιο τρόπο, δυσφημώντας τον τόπο μας για μία ακόμη φορά. Δεν αντιλαμβάνονται ενδεχομένως ότι το πράγμα το οποίο αγγίζουν ενίοτε και οι καταστάσεις μακραίνουν. Ναι, είναι κάπως σαν οκτάπους. Θα προσπαθήσουμε να τα αναλύσουμε αυτά συνέχεια. Το θέμα είναι τελικά ο τόπος τι πληρώνει, από την όποια τακτική, από την όποια στόχευση, έτσι. Όσον αφορά τα του καιρού, γενικά έθριος καιρό σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις με συμβρινές και απογευματινές ώρες τα υπηρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο, οπότε στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στο Ιόνιο και στα υπηρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 και τοπικά στα 12 νησιά τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Στον Ανακρίτη οδηγήθηκε από νωρίς το πρωί σήμερα ο 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τις φωτιές στον Κάτελιο και στις γύρω περιοχές. Στην περιοχή του Έλιου Πρόνου, λοιπόν.

Τώρα, έχουν αυστηροποιηθεί τα πράγματα όσον αφορά τους εμπριστές. Και μάλιστα με τις αλλαγές που εισήχθησαν στον ποινικό κώδικα το 2021, αλλά και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις, οι ποινές για τον εμπρισμό έγιναν σημαντικά αυστηρότερες. Πλέον το αδίκημα έχει αναβαθμιστεί σε κακούργημα, ενώ προβλέπονται και βαριές ποινές κάθειρξης, υψηλά χρηματικά πρόστιμα και ακόμη και δίμευση περιουσίας σε κάποιες των περιπτώσεων. Έτσι. Λοιπόν, σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα, καλό είναι να γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Όποιος προκαλεί πυρκαγιά τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή αν η φωτιά μπορεί να προκαλέσει κοινό κίνδυνο για ξένα πράγματα. Με κάθειρξη έως 10 έτη και χρηματική ποινή αν υπάρχει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή. Με κάθειρξη και χρηματική ποινή αν προκληθεί σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή βαριά σωματική βλάβη. Με ισόβια κάθειρξη αν επέλθει θάνατος. Λοιπόν, σε περίπτωση εμπρισμού από αμέλεια, η ποινή φτάνει έως και τα 3 έτη φυλάκισης, ενώ προβλέπεται και χρηματικό πρόστιμο. Εμπρισμό σε δάση. Ιδιαίτερα αυστηρές εδώ οι ποινές. Κάθειρξη έως 10 έτη και χρηματική ποινή όταν υπάρχει κίνδυνος για άνθρωπο ή ο δράστης αποσκοπεί σε περιουσιακό όφελος. Κάθειρξη τουλάχιστον 10 έτη και χρηματική ποινή όταν η φωτιά προκαλεί βαριά σωματική βλάβη, μεγάλη οικολογική. Μεγάλη οικολογική καταστροφή ή εκτεταμένη ρήπανση, ισόβια κάθειρξη αν προκληθεί θάνατος. Για αμέλεια, οι ποινές ξεκινούν από φυλάκιση 3 μηνών και χρηματική ποινή, ενώ φτάνουν σε φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών, αν η φωτιά ξαπλωθεί σε μεγάλη έκταση ή προκαλέσει σοβαρή οικολογική ζημιά. Όσον αφορά τις προπαρασκευαστικές πράξεις, ο νόμος τιμώρει πλέον και την προετοιμασία. Δηλαδή, την κατασκευή ή κατοχή εμπριστικών υλών, φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών και χρηματική ποινή. Αν η πράξη τελείται σε ημέρες πολύ υψηλού κινδύνου, δείκτης 4 ή 5, η ποινή φτάνει έως και 8 έτη κάθειρξη. Αποθήκευση ή εγκατάλειψη έφλεκτων υλών σε δάση, φυλάκιση και χρηματική ποινή, που αυξάνονται αν η πράξη συμβάλλει στην εξάπλωση πυρκαγιάς. Τώρα, όσον αφορά τις χρηματικές ποινές και μία αναστολή, τα πρόστιμα είναι πλέον αυστηρά, από 10.000 έως 200.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης. Σημαντικό είναι ότι οι ποινές φυλάκισης δεν έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα και δεν μετατρέπονται. Η άσκηση έφεσης δεν αναστέλει την ποινή, εκτός αν υπάρξει ειδική αιτιολογημένη απόφαση του δικαστηρίου. Λοιπόν, να προσφύγουν όλοι όσοι έχουν πληγεί από τη συγκεκριμένη φωτιά. Ναι, πρέπει. Λοιπόν, για πρώτη φορά προβλέπεται ρητά επίσης η δίμευση περιουσιακών στοιχείων όσων καταδικάζονται για εμπρισμό σε δάση, ακόμη και για απόπειρα ή για περιπτώσεις αμέλειας που προκάλεσαν βαριές συνέπειες. Η δίμευση αφορά μέρος της περιουσίας του δράστη και των συνεργών του, εξαιρουμένων των αναγκαίων για τη διαβίωση της οικογένειάς του, ενώ το ύψος της ζημιάς προσδιορίζεται με πραγματογνωμοσύνη. Από τις αρχές του έτους έχουν. Μάλιστα. Μιλάμε για το 24 τώρα. Τι είχε γίνει το 24, ένα λεπτό και θα το τσεκάρω για να. Μπράβο, το 25. Το 25, την περσινή χρονιά. Λοιπόν, ναι. Από τις αρχές του 25 έχουν επιβληθεί έως σήμερα πάνω από 600 διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις πρόληψης πυρκαγιών, πολλές εκ των οποίων κατέληξαν σε πραγματικές φωτιές. Παράλληλα, το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής είχε προχωρήσει το 25 σε 320 συλλήψεις με τις υποθέσεις να παραπέμπονται στη δικαιοσύνη. Τι έχει γίνει με αυτές μετά από την δικαιοσύνη? Φαντάζομαι τα όσα προανέφερα.

Να υπενθυμίσουμε ότι απαγορεύεται η καύση πολυμάτων φυτικής φλάστης. Ιδιαίτερα την αντιπυρική περίοδο από 1η Μαΐου ως 30 στο τέλος του Οκτώβρη. Απαγορεύονται θερμές εργασίες όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι κατηγορίας 3, κατηγορίας 4 ή 5, που πλέον είναι η κατάσταση συναγερμού. Απαγορεύεται η καύση ειδών πυροτεχνίας στην Ήπεθρο. Όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι κατηγορίας 3, 4 και 5, καθώς και τις λοιπές ημέρες χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων προληπτικών μέτρων, όρων και προϋποθέσεων. Απαγορεύεται το κάπνισμα μελισσών. Τέλος, σε περίπτωση εκδήλωση πυρκαγιάς ή ανίχνευσης καπνού, οι πολίτες οφείλουμε να ειδοποιούμε άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία καλώντας το 199 ή στο 112.

επιτρέψτε μου να επιστρέψω μαζί σας. Σαν σήμερα το 1809, ο πρίγκιπας Μέτερνιχ, ο άνθρωπος που θα παίξει και κυριαρχό ρόλο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις για τις επόμενες 4 δεκαετίες, γίνεται υπουργός εξωτερικών της Αυστρο-Ουγγαρικής Αυτοκρατορίας των Αψβούργων. Το 1865, στις 4 Αυγούστου, ο ύμνος «Εις την ελευθερία» του Διονυσίου Σολομού καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος Ελλάδας. 4 Αυγούστου του 1936, ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου του Δευτέρου αναστέλει βασικά άρθρα του Συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία που θα μείνει στην ιστορία ως το καθεστώς της 4 Αυγούστου. 1960 μέχρι το 1959 οι ερμηνείες του λίμματος Γκρέκ Έλληνας ήταν απατεώνας λοποδίτης παλιάνθρωπος, για φανταστείτε. Το 1960 λοιπόν, στις 4 Αυγούστου, επί τα από παρέμβαση ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλήφονται από γνωστό γαλλικό λεξικό το Λαρούς, ναι, οι ερμηνείες του λίμματος Γκρέκ Έλληνας ως απατεώνας λοποδίτης παλιάνθρωπος. Για τον Προμηθέα λιόμενο ίσως να έχετε ακουστά. Λοιπόν, το 1792, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Πέρσι Σέλεϊ, ο Άγγλος ρομαντικός ποιητής του Προμηθέα λιόμενο. Το 1821 γεννήθηκε ο Λουί Βιτόν, Γάλλος επιχειρηματίας, ιδρυτής ομώνυμης εταιρείας ειδών ταξιδιού και γυναικείων αξεσουάρ. Το 1901 ο Λουίς Άρμστρονγκ, Αμερικανός τρομπετίστας από τις σημαντικότερες μορφές της τζαζ. Ο αξιολάτρευτος Hans Christian Andersen, ο Δανός παραμυθάς, έφυγε από τη ζωή το 1875. Κοριτσάκι με τα σπίρτα και τα λοιπά, ναι, λίγο σκληρή η προσέγγιση, όμως είναι αναντικατάστατος. Το 1990 έφυγε από τη ζωή ο Έτορε Μαζεράτη, Ιταλός επιχειρηματίας, και μαζί με τα 4 αδέρφια του ίδρυσαν την αυτοκινητοβιομηχανία που φέρει και το επώνυμό τους, Μαζεράτη. Το 1991 έφυγε από τη ζωή ο Νικηφόρος Βρετάκος, Έλληνας ποιητής. Και επιστρέφουμε ξανά στις 4 Αυγούστου του 2026.

Και επιτρέψτε μου να σταθώ σε ολίγα αλλά και πολλά συγχρόνως περιστατικά της καθημερινότητάς μας. Κάποια στιγμή βέβαια είχαν οι περισσότεροι εξοργιστεί για το ότι γινόντουσαν έλεγχοι όσον αφορά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τη συμπεριφορά μας στο τιμόνι. Λοιπόν, έχουν χαλαρώσει πολύ τα πράγματα και γίνεται πάνικος. Το εργοστόλι συγκεντρώνει τις περισσότερες υπηρεσίες, ναι και τα λοιπά. Ωραία. Όταν όμως σε έναν δρόμο 500 μέτρων είναι παρκαρισμένα σε διπλή σειρά πάνω από 8 αυτοκίνητα, είναι τραγικό. Όταν σταματούν στη μέση του δρόμου ακριβώς, ούτε καν να διπλοπαρκάρουν, στη μέση του δρόμου, για να αποβιβάσουν τα ταξί πελάτες ή και οι ιδιώτες να κατεβάσουν τους δικούς τους, οι οποίοι δεν έχουν κάποια αναπηρία, όχι βέβαια, είναι εξίσου τραγικό. Για τις μηχανές και τα λοιπά, που ναι, είναι μια συνήθεια που δεν πέφτει από το παράθυρο, όχι, ούτε από το παράθυρο πέφτει, ούτε από το σκαλοπάτι κατεβαίνει. Και αν πέφτει από το παράθυρο, θα ήταν το πρώτο, ας το πούμε δεδικασμένο. Ούτε το σκαλοπάτι δεν κατεβαίνει. Αυτή η νοοτροπία και η συνήθεια. Τακτική θα την έλεγα, τακτική. Ο οδηγός, μια φορά και έναν καιρό, σήμερα γέννητο, είναι διπλοπαρκαρισμένη, μεγάλο το όχημα και χωρίς να ανάψει φλας ότι θέλει να φύγει από το διπλό της παρκάρισμα, στρίβει το τιμόνι και δίπλα βρίσκεται άλλος. Και ξεκινάει ο εξάψαλμος, όχι το Αυγούστου, ο άλλος. Πόσο ακόμη θα μπορούσαμε να απαριθμίσουμε καθημερινά? Μέχρι και τώρα είναι παρκαρισμένο μπροστά από αστυνομικό όχημα που μετέφερε για την προανάκριση, τέλος πάντων, του συλληφθέντος για την πυρκαγιά του 44χρονου στο δικαστήριο. Έχει κλείσει την μπάρα ακριβώς μπροστά από το αστυνομικό τμήμα. Ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο. Δεν έχω τη δυνατότητα να αναφερθώ στην εταιρεία που τα νοικιάζει. Εντάξει, φαίνεται πάρα πολύ. Λοιπόν, και δεν τον ενοχλεί κανένας. Μα κανένας όμως, πάνω από μια μισή ώρα μέχρι και τώρα, από τις 9:30 το πρωί. Είναι παρκαρισμένο και έχει κλείσει την μπάρα αναπήρων. Μάλιστα. Εταιρείας. Μπορείτε εσείς που έχετε τις εταιρείες, παρακαλώ, να επισημαίνετε σε αυτούς που νοικιάζουν τα αυτοκίνητά σας ότι απαγορεύεται να κλείνουν τις μπάρες. Να τους το γράψετε σε χαρτί σε όλες τις γλώσσες, για να μην τραγωδήσω και το Voyage. Και μπροστά από το αστυνομικό όχημα. Είναι εξοργιστικά όλα αυτά. Εξοργιστικά.

Εν τω μεταξύ, φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι το ακούσατε και από αυτή τη συγνώτη, ενδεχομένως και να έχετε ενημερωθεί από άλλα τοπικά μέσα, για το κυκλίδωμα στο λιμάνι της Άμμης που έπεσε και μαζί και ένα παιδάκι, και ευτυχώς υπήρχε κάποιος εκεί και βούτυξε και το έβγαλε. Σε λίγο καιρό, βέβαια δεν είναι ακριβώς η θάλασσα από κάτω, θα συμβούν κάποια τέτοια παρόμοια στην παραλία στο Φανάρι.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο βουλή. Ο βουλευτής Κεφαλονιάς Κιθάκης Παναγιάς Καπάτος τοποθετήθηκε την Παρασκευή 31 στην Ολομέλεια της Βουλής για το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μια σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία όπως αναφέρεται που ενισχύει στην πράξη το κράτος δικαίου και επιδιώκει να κάνει τη δικαιοσύνη πιο αποτελεσματική, πιο γρήγορη και πιο προσιτή στον πολίτη. Ας παρακολουθήσουμε τα όσα κατέθεσε.
1: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που συζητούμε σήμερα υπηρετεί έναν ξεκάθαρο στόχο. Να ενισχύσει το κράτος δικαίου στην πράξη και να κάνει τη δικαιοσύνη πιο αποτελεσματική, πιο γρήγορη και πιο κοντά στον πολίτη. Με τις ρυθμίσεις του προστατεύονται όσοι συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο από καταχρηστικές αγωγές που ασκούνται για εκφοβισμό και φήμωση, ενώ παράλληλα δημιουργείται ένα ισχυρότερο πλαίσιο για την έγκαιρη και ουσιαστική συμμόρφωση της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις. Πρόκειται για δύο παρεμβάσεις με βαθύ δημοκρατικό περιεχόμενο, γιατί η ελευθερία της έκφρασης, η ασφάλεια δικαίου και ο σεβασμός στις αποφάσεις των δικαστηρίων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις μιας σοβαρής, σύγχρονης και ευρωπαϊκής πολιτείας. Πρώτος βασικός πυλώνας του νομοσχεδίου είναι η προστασία των πολιτών, των δημοσιογράφων, των ερευνητών, των οργανώσεων και κάθε ανθρώπου που συμμετέχει καλόπιστα στο δημόσιο διάλογο. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει περισσότερο ορατό ένα επικίνδυνο φαινόμενο. Η άσκηση υπέρογκων ή προδήλωση αβάσιμων αγωγών με σκοπό την οικονομική εξάντληση, τον εκφοβισμό και τελικά τη σιωπή εκείνου που ερευνά, ενημερώνει ή εκφράζει άποψη για ένα ζήτημα δημόσιο ενδιαφέροντος. Με το νέο πλαίσιο, ο εναγόμενος θα μπορεί να ζητήσει την απόρριψη μιας τέτοιας αγωγής σε πρώιμο στάδιο μέσα από σύντομες και σαφείς προθεσμίες. Έτσι περιορίζεται η μακρά δικαστική ομηρία και αποτρέπεται η μετατροπή της ίδιας της διαδικασίας σε μέσο τιμωρίας. Η Ελλάδα προχωρά μάλιστα πέρα από την ελάχιστη ευρωπαϊκή υποχρέωση, καθώς επεκτείνει τις εγγυήσεις προστασίας και στις αμιγώς εσωτερικές υποθέσεις όπου εντοπίζεται μεγάλο μέρος του πραγματικού προβλήματος. Παράλληλα, το νομοσχέδιο διαμορφώνει ένα ισορροπημένο σύστημα εγγυήσεων που σέβεται το δικαίωμα του κάθε πολίτη να προσφεύγει στη δικαιοσύνη και ταυτόχρονα προστατεύει εκείνον που βρίσκεται απέναντι σε μια καταχρηστική διαδικασία. Ο ενάγων έχει τη δυνατότητα να αντικρούσει το αίτημα πρώιμης απόρριψης και το δικαστήριο διατηρεί την ευθύνη να κρίνει κάθε υπόθεση με βάση τα πραγματικά περιστατικά. Όταν όμως αποδεικνύεται ότι η δικαστική διαδικασία χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο πίεσης, προβλέπεται πλήρης κάλυψη των εξόδων του εναγωμένου, δυνατότητα επιβολής χρηματικής κύρωσης και δημοσίευση της απόφασης. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η ισότητα των όπλων, περιορίζεται η οικονομική εξόντωση των ασθενέστερων και στέλνεται ένα καθαρό μήνυμα. Η ελευθερία του λόγου συνοδεύεται από ευθύνη, ενώ η ισχύς δεν επιτρέπεται να μετατρέπεται σε μηχανισμό φήμωσης. Δεύτερος μεγάλος πυλώνας είναι η συμμόρφωση της δικαιοσύνης προς τις δικαστικές αποφάσεις. Για τον πολίτη, η δικαίωση μέσα σε μια δικαστική αίθουσα αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν η απόφαση εφαρμόζεται πλήρως, έγκαιρα και με συνέπεια. Γι' αυτό το νομοσχέδιο αναμορφώνει το πλαίσιο που ισχύει από το 2002, συντομεύει τα στάδια της διαδικασίας και ενισχύει τις εξουσίες των συμβουλίων συμμόρφωσης. Τα συμβούλια θα μπορούν να προσδιορίζουν με σαφήνεια ποια πράξη πρέπει να εκδοθεί, ποια ενέργεια πρέπει να γίνει και ποιο διοικητικό όργανο έχει την ευθύνη. Η διοίκηση θα συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία ώστε να εξηγούνται εγκαίρως οι πραγματικές, τεχνικές ή νομικές δυσχέρειες και να αποφεύγονται νέες καθυστερήσεις. Παράλληλα, προβλέπονται προσωρινά μέτρα και αποτρεπτικές χρηματικές κυρώσεις ώστε η συμμόρφωση να αποτελεί σταθερό κανόνα λειτουργίας του κράτους. Ιδιαίτερη σημασία έχει η περιορισμένη δικαστική υποκατάσταση, η οποία ενεργοποιείται ως έσχατο μέτρο όταν η διοίκηση επιμένει αδικαιολόγητα να μην εφαρμόζει μία απόφαση και όταν η πράξη που οφείλει να εκδώσει είναι ήδη σαφώς προσδιορισμένη από το δικαστήριο. Η ρύθμιση σέβεται τη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης και περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει πραγματικό περιθώριο διοικητικής επιλογής. Παράλληλα, ενισχύεται η προσωπική ευθύνη των αρμόδιων οργάνων, καθώς η αδικαιολόγητη άρνηση ή η καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικό έλεγχο και στις προβλεπόμενες ένομες συνέπειες. Με αυτές τις διατάξεις, το Δημόσιο δίνει πρώτο το παράδειγμα σεβασμού στην νομιμότητα και αποδεικνύει ότι οι κανόνες ισχύουν για όλους, με συνέπεια, λογοδοσία και πραγματική προστασία του πολίτη. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη ένα ευρύ σύνολο παρεμβάσεων που βελτιώνουν την καθημερινή λειτουργία της δικαιοσύνης. Ενισχύεται η οργάνωση των δικαστηρίων και των δικαστικών υπηρεσιών, προσαρμόζεται το πλαίσιο στο νέο δικαστικό χάρτη και αξιοποιούνται σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία όπως η εξαποστάσεως παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας. Παράλληλα, δημιουργείται ειδική διαδικασία για την ταχύτερη επίλυση διαφορών που αφορούν ακίνητα καταχωρισμένα στο κτηματολόγιο ως αγνώστου ιδιοκτήτη με τη συμβολή πιστοποιημένου διαμεσολαβητή. Ενισχύονται επίσης η προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων και η έγκαιρη ενεργοποίηση των αρμόδιων αρχών όταν ένας γιατρός διαπιστώνει ενδείξεις κακοποίησης ανηλίκου. Πρόκειται για ρυθμίσεις με άμεσο κοινωνικό αποτύπωμα, οι οποίες μειώνουν καθυστερήσεις, προστατεύουν τους ευάλωτους και κάνουν την απονομή της δικαιοσύνης πιο ανθρώπινη και πιο λειτουργική. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δικαιοσύνη δεν αποτελεί μια αφηρημένη έννοια ούτε έναν μηχανισμό απομακρυσμένο από την καθημερινότητα. Αποτελεί το σταθερό θεμέλιο της ελευθερίας, της κοινωνικής ειρήνης και της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την πολιτεία. Ο Μοντεσκιέ μας δίδαξε ότι δεν υπάρχει ελευθερία όταν η δικαστική εξουσία δεν προστατεύεται μέσα στην ισορροπία των θεσμών. Σήμερα δηλώνουμε με καθαρό τρόπο ότι δεν υπάρχει πραγματικό κράτος δικαίου όταν ο ισχυρός χρησιμοποιεί τη δικαστική διαδικασία για να φημώνει και όταν η ίδια η διοίκηση καθυστερεί να εφαρμόσει τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Με το παρόν νομοσχέδιο επιλέγουμε την ευθύνη απέναντι στην αυθαιρεσία, τη λογοδοσία απέναντι στην αδιαφορία και την αποτελεσματικότητα απέναντι στην αδράνεια. Η Νέα Δημοκρατία αποδεικνύει ξανά ότι ο σεβασμός στους θεσμούς, η προστασία της ελευθερίας και η ασφάλεια του πολίτη αποτελούν ενιαία πολιτική επιλογή. Ψηφίζουμε υπέρ μιας δικαιοσύνης που λειτουργεί, προστατεύει και εμπνέει δικαιοσύνη. Ψηφίζουμε υπέρ μιας Ελλάδας πιο ισχυρής, πιο δίκαιης και πιο ελεύθερης. Σας ευχαριστώ.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Το λόγο έχει η κυρία Κατερίνη Σπυρίδου.

0: Και ξεκινήσαμε σήμερα, γιατί διάλογο διεξάγουμε, θα το επαναλάβω για πολλωστή φορά από αυτήν εδώ τη συχνότητα, με αναφορές στην κόλαση του Δάντη, στον απολογισμό ο οποίος έχει ξεκινήσει από χθες και που σε κάποιες περιοχές ενδεχομένως να καθυστερήσει, γιατί συνεχίζονται αυτά τα συμβάντα, τα μοιραία, και όχι μόνο μοιραία. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή μετράμε 5 ζωές στην Ελλάδα μαζί με τον Δάνο Πιλότο. Λοιπόν, και είναι γεγονός ότι είναι καταστάσεις οι οποίες μας δεσμεύουν και το μέλλον, και το δεσμεύουν και από μας, αλλά και από τους μετέπειτα. Το θέμα είναι το εξής όμως: τι κάνει όποιος μπορεί να έχει ένα δημόσιο λόγο, πώς καταλήγει αυτός ο δημόσιος λόγος, μέσα από ποιους τακτικισμούς πορεύεται και εκπορεύεται, πραγματικά δεν γνωρίζω. Δεν έχει εντοπιστεί μηχανισμός, ή μάλλον δεν έχει εφευρεθεί μηχανισμός που να εντοπίζει τα κίνητρα. Έχουμε στη γραμμή μας τον πρόεδρο των ξενοδόχων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τον κύριο Τιμοθεάτο, ο οποίος καλέστηκε να αποκατασταθεί σε κεντρικό μέσο, θα πει ο ίδιος. Ποιο συγκεκριμένα, να αποκαταστήσει τι? Καλό μεσημέρι, κύριε Τιμοθεάτο.
1: Καλό μεσημέρι, Ελευθερία. Καλό μεσημέρι στο ακροατές.
0: Και καλό μήνα.
1: Κοίταξε να δεις, Ελευθερία, τώρα είναι και σημάδια των καιρών μας, μετά από την ευελιξία που μπορεί να δίνει ηλεκτρονική οποιοδήποτε μπορεί να έχει δημόσιο λόγο και να βγαίνει και να λέει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να μεταφέρει με μεγάλη προσοχή την πραγματικότητα, χωρίς ούτε να ωρεοποιεί αλλά ούτε και να πανικοβάλλει τον κόσμο.
0: Επειδή η ενημέρωση, που... επιτρέψτε μου κύριε Τιμοθεάτου, είναι ένα πεδίο που θα πρέπει να προσεχθεί πάρα πολύ πλέον, γιατί έχει κατέβει πολύ ο πύχης. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι ψωνίζει και αγοράζει το όποιο σκάνδαλο, στην προκειμένη περίπτωση φωτιές, η φόνη και όλα αυτά. Όμως δεν μπορούμε να ξεφεύγουμε από τα όρια μας όταν ο οκτάπους της ενημέρωσης τα πλοκάμια του τα απλώνει μέχρι εκεί που δεν μπορεί να φανταστεί κάποιος, ορμόμενος από οποιοδήποτε κίνητρο.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Λοιπόν, καταστραφήκαμε.
1: Καταστραφήκαμε. Σίγουρα καταστράφηκε το φυσικό μας περιβάλλον, το οποίο είναι τόσο όμορφα, και πραγματικά δεν μπορείς να μπει στο μυαλό τέτοιων ανθρώπων που πάνε και βάζουν τις φωτιές ώστε να καταστρέψουν περιουσίες, να καταστρέψουν το φυσικό περιβάλλον, να υπάρχουν χτύπα ξύλο και θύματα.
0: Ναι, γιατί τις συνέπειες κανείς δεν τις γνωρίζει, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Η πραγματικότητα είναι ότι ναι, από το Σάββατο το βράδυ που έγινε το συγκεκριμένο συμβάν, υπήρχε μια αναστάτωση και είναι φυσιολογικό να υπάρχει αναστάτωση. Το θέμα είναι ότι και οι συσκέψεις που είχαν γίνει που γίνονται στην αρχή της τουριστικής περίοδου.
0: Τα συντονιστικά, τα λεγόμενα, ναι.
1: Τα συντονιστικά, μπράβο. Mm-hmm. Αλλά και τα σχέδια που έχουν και οι ίδιοι tour operator, οι μεγάλοι tour operator έχουν σχέδια. Mm-hmm. Γνωρίζουν αν ομιγέρει το CV ένα περιστατικό έκτακτο όπως ήταν αυτό που έγινε, τι θα κάνουν τον κόσμο, πώς θα διαχειριστούν τον κόσμο.
0: Για να σταθούμε λίγο εδώ, δηλαδή ο
1: κάθε... ο κάθε tour operator, ναι, γνωρίζει από πριν, ο κάθε τοπικός πράκτορας γνωρίζει από πριν πώς θα διαχειριστεί.
0: Πώς θα κινηθεί σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι κινήθηκαν πολύ επαγγελματικά και πολύ συντεταγμένα, και γι' αυτό δεν υπήρχαν ούτε τραυματισμού ούτε τίποτα. Από εκεί πέρα.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο επίσης.
1: Όταν τον άλλο το ξυπνά στην ελευθερία το βράδυ, είναι λογικό να αναστατωθεί, αλλά δεν προέχει. Μπαίνει μπροστά η ασφάλειά του, και όχι αν θα τον ξυπνήσει και θα του χαλάσει το
0: ωραίο ύπνο. Να ρωτήσω κάτι επίσης παραπάνω. Δηλαδή, ένα tour operator, ένα πράκτορα, έτσι. Είναι αυτός ο οποίος θα επιμεληθεί και τη μεταφορά ο ίδιος, ή
1: ναι,
0: η μεταφορά
1: ναι,
0: για εκενώσει ξενοδοχείου. Ναι, για πείτε μας.
1: Υπάρχει σχέδιο, οι tour operator έχουν δικά τους μεταφορικά μέσα λεωφορείου, τα οποία γνωρίζουν ακριβώς που μένει ο κάθε πελάτης τους, mm-hmm, και έχουν και τα στοιχεία επικοινωνία του, κάτι το οποίο στις ελεύθερες μορφές των επισκεπτών μας, δηλαδή κάποιος που κάνει την κράτηση μόνος του, το στοιχείο το έχει μονάχα ο καταλυματίας και κανένας άλλος. Εδώ πέρα υπάρχει ο πράκτορας που γνωρίζει τηλέφωνο, email και μπορεί να παρέχει άμεση ενημέρωση στους πελάτες του. Άρα το οργανωμένο που πολλές φορές το κυνηγάμε, εδώ πέρα δείχνει και ένα από τα πλεονεκτήματά του.
0: Μάλιστα. Αυτά τα περί ακυρώσεων, απόγνωσης και διοικητικής σιωπής, πώς τα ερμηνεύετε? Είναι η πλοκάμη.
1: Τη στιγμή αυτή, μάλλον αφού κάνουμε τον απολογισμό και έχει περάσει το γεγονός, είμαστε με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι δεν ακυρώθηκε καμία μα καμία πτήση. Δεν υπάρχει κύμα ακυρώσεων προς το νησί μας σε καμία περίπτωση. Αυτό το πράγμα είναι μια επικίνδυνη φήμη που μπορεί, τη στιγμή που περάσαμε το δυσάρεστο γεγονός της πυρκαγιάς, να προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα μόνο και μόνο αυτή η φήμη αν εξαπλωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Και πόσο εύκολα μπορεί να μεταδοθεί μια σκηνή φήμη, είτε μέσα από social media,
0: πολύ εύκολα,
1: είτε
0: κύριε
1: με την παρουσία μας σε τηλεοράσεις, κανάλια κτλ.
0: Καλεστήκατε σήμερα σε κεντρικό κανάλι.
1: Γι' αυτό και είπα και στην αρχή ότι πρέπει να μην κινδυνολογούμε, να μεταφέρουμε κάτι παραπάνω από την πραγματικότητα. Ναι, υπήρχε ένα πρόβλημα. Αν υπήρχαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος που από χθες το απόγευμα έχει επανέλθει η ηλεκτροδότηση σε ένα πολύ μεγάλο
0: τουριστικό
1: μας περιοχές στη Σκάλα και τον Κατελιό, εντάξει, υπάρχουν τα προβληματάκια αυτά που είναι στα χωριά, δυσάρεστα μένα, αλλά δεν είναι βασικά δε.
0: Επομένως, τον μύθο περί ακυρώσεων τον καταρρύπτουν.
1: Τον διαψεύδουν. Τον διαψεύδουν.
0: Μάλιστα.
1: Εντελώς.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι θα μπορούσε να γίνει παραπάνω όσον αφορά το ξένο κύμα, έτσι, τους τουρίστες μας. Σε τέτοια συμβάντα υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να γίνει παραπάνω, τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων, ναι.
1: Ναι, αν θα μπορούσε να γίνει κάτι παραπάνω, πρέπει να γίνει... να οριστεί κάποιος υπεύθυνος, ο οποίος θα επικοινωνεί με τις αρχές, πυροσβεστική αστυνομία, πολιτική προστασία κτλ. Ώστε να μεταφέρει προς τους tour operator και στην ενισοδόχο κτλ. Ποια είναι η πραγματική κατάσταση και πότε θα το πρόγραμμα της αποκατάστασης των ζημιών.
0: Από ποιον τομέα πρέπει να οριστεί αυτός ο υπεύθυνος?
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένα καλό θέμα να το συζητήσουμε στην Συντηρητική Επιτροπή και να το κάνουμε άτυπα, τυπικά, δεν ξέρω. Η ουσία πάντως πρέπει να είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια πληροφόρηση. Εντάξει, ο καθένας από εμάς έχει γνωστούς, μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο, αλλά καταλαβαίνετε ότι εκείνη τη στιγμή το να παίρνεις τον αντιδήμαρχο της περιοχής, τον αγαπητό τον Νίκο, είχε 1002 προβλήματα στο κεφάλι του, τι πάει. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να διαχέει την πληροφορία γρήγορα, άμεσα και αξιόπιστα. Γιατί με τους tour operator μπορεί να έχουν επικοινωνήσει και οι πρεσβείες τους. Ενδιαφέρονται
0: λογικό,
1: οι πρεσβείες για τους πολίτες που βρίσκονται στο νησί να εμπάθουν κάτι, να μην κινδυνεύσουν, να μην λύσει θέμα. Άρα πρέπει και εκεί πέρα αυτό που μεταφέρεις να είναι αξιόπιστο και σοβαρό. Και όχι μια φήμη μου που η ελευθερία που είπε στον δημοθεάτο, που είπε στον ξάδερφό του και γίνεται αυτό το αλαλούμ. Και ο καθένας στην προηγούμενη κουβέντα προσθέτει και κάτι άλλο. Άρα. Ανάλογα πόσα στόματα έχει περάσει, μπορεί το θέλει να
0: είναι. Ναι, ως συνήθως, ναι. Αυτή την πορεία ακολουθεί μια φήμη.
1: Το ράδιο Αρβίλα.
0: Ναι. Κύριε Δημοθεάτο, πέρα από αυτή τη στάση η οποία καταλήγει πραγματικά δυσμενής, έτσι, για τον τόπο. Λοιπόν, πέρα από τα όποια κίνητρα. Αν περάσουμε στο πρακτικό κομμάτι, ωραία, εγώ ως πράκτορας τουριστικός λοιπόν, παίρνω από ένα ξενοδοχείο που ξέρω που είναι ο κάθε πελάτης μου και τα λοιπά, τους μεταφέρω. Πού τους μεταφέρω?
1: Υπάρχουν προκαθορισμένοι τόποι. Στην αρχή ενεργείς προληπτικά, απλά δεν μεταφέρω σε μια πλευρά μέχρι να δω ποιο είναι το συμβάν. Αν υπάρχουν χειρότερες καταστάσεις,
0: ωραία,
1: και σταδιακά αλλάζει και η αντιμετώπιση. Μπορεί,
0: ωραία,
1: να μεταφερθεί, ξέρω εγώ, από την Σκάλα στον Πόρο. Mm-hmm. Μετά, αν δούμε ότι τα πράγματα χειροτερεύουν για υπέρα, φύγουν για τον Πόρο να τους πάει στο Αργοστόλιγγι και να τους ανέμει σε καταλήμματα κτλ.
0: Υπάρχουν καταλήμματα σε αυτές τις περιπτώσεις όμως, και μάλιστα αν μέσω Αυγούστου που η πληρότητα φτάνει να ξεπερνά το 90%, εσείς θα μου πείτε. Σε τι βαθμό βρίσκεται η πληρότητα?
1: Ναι, εκεί πέρα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Κάποιοι που ζήτησαν, από ό,τι τις πληροφορίες που έχουν, κάποιοι τουρίστες που ζήτησαν να μεταφέρουν σε άλλη περιοχή, το έκαναν οι tour operator. Τώρα, αν υπήρχε μια τόσο μεγάλη καταστροφή που δεν θα μπορούσαν να επανέλθουν στα ξενοδοχεία τους και τα λοιπά, πραγματικά, εντάξει, γίνεται μια δύσκολη κατάσταση και πιθανόν να δεν υπήρχε. Νομίζω ότι και οι εταιρείες πιθανόν να δρομολογούσαν κάποιες εκτεταστήσεις, να πάρουν τον τον κόσμο όπως είχαμε δει που είχε συμβεί σε άλλες περιοχές.
0: Ωραία.
1: Δεν φτάσαμε όμως σε τόσο δύσκολο.
0: Λέμε αυτή τη στιγμή μια και αγγίζουμε ένα σχέδιο διαχείρισης, έτσι. Ένα σχεδιασμό που πρέπει να υπάρχει και να υφίσταται. Εάν εγώ, παραδείγματος χάρη, ερχόμουν στην Κεφαλονιά το Σάββατο το μεσημέρι για να μείνω 10 μέρες. Έτσι. Mm-hmm. Το κατάλημα το οποίο βρίσκεται στην λόγω περιοχή, στο οποίο εγώ είχα καταλύσει. Εάν δεν είχε ρεύμα, δεν είχε νερό για 2-3 μέρες, τι θα έκανα 3 μέρες?
1: Ναι, δεν είναι αποδεκτή κατάσταση να μην έχει 3 μέρες. Από εκεί πέρα τη λύση θα να προσπαθούσε να την βρει το τοπικό γραφείο. Και από εκεί και πέρα θα εξεταζόταν όλες τις πιθανές περιπτώσεις που μπορούσαν να γίνουν. Τέτοιο πράγμα δεν είχε. Υπήρχε η μη ηλεκτροδότηση της περιοχής. Mm-hmm. Αποκαταστάθηκε χθες 8 η ώρα και όλα συνεχίζουν καλώς.
0: Να ρωτήσω επίσης και κάτι ακόμα. Συγγνώμη που σας ταλαιπωρώ. Κάθε ξενοδοχειακή μονάδα ή μια σειρά καταλυμάτων, αν έχει άλλου τύπου επιχειρηματίες, είναι υποχρεωμένος να έχει μια γεννήτρια?
1: Υποχρεώται από 3 αστέρια και πάνω το ξενοδοχείο να έχει γεννήτρια που να καλύψει την εγκατάστασή του.
0: Και δεν μιλάμε για ηλεκτρογεννήτρια, γιατί εφόσον θα υπάρχει πρόβλημα στο δίκτυο, δεν θα μπορεί να λειτουργήσει, έτσι.
1: Εντάξει, λοιπόν. Αν έχει κάποιος γεννήτρια εγκατεστημένη, είναι για τον δικό του χώρο. Mm-hmm. Άρα έχουν προβλέψει να σηκώνει το φορτίο που χρειάζεται η εγκατάστασή του.
0: Ωραία. Είσαστε ο πρόεδρος των ξενοδόχων Κεφαλονιάς και Ιθάκη, σωστά? Είσαστε,
1: μέχρι
0: έτσι.
1: Είμαστε ακόμα. Λοιπόν,
0: ποια παράπονα έχετε, ποια απόγνωση έχετε απολάβει από καταλυματίες? Και από ξενοδόχους πολύ περισσότερο, βεβαίως.
1: Για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Συγκεκριμένο, ναι. Γιατί προς τα έξω βγαίνει η πλήρης απόγνωση, έτσι. Μέσα από τα γραφόμενα.
1: Δεν έχει επικοινωνήσει κάποιος μεταξύ μου. Νομίζω ότι όλοι μπορούν να καταλάβουν την αναστάτωση που μπορεί να προκληθεί από τέτοιες καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Δεν έχει επικοινωνήσει κάποιος με την Ένωση ώστε να αναφέρει κάποιο πολύ δύσκολο περιστατικό.
0: Εδώ μιλάμε όμως ότι έχει βγει προς τα έξω ότι τελικά η φωτιά αυτή συγκεκριμένη, για τη συγκεκριμένη περιοχή, έχει καταλήξει τουριστική κρίση. Ότι με λίγα λόγια έκλεισε η όλη ιστορία για τους επιχειρηματίες εκεί.
1: Εντάξει, δεν τους έκαψε η φωτιά, πάνε τους κάψε ο λόγος μας τώρα τους επαγγελματίες. Και πάλι λέω ότι μεταφέρουμε μια κατάσταση που υπάρχει. Ναι, προβληματάκια μπορεί να υπάρχουν. Μικρά, αλλά
0: είναι εικόνα διάλυσης ενός μηχανισμού αυτή, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, κύριε Τιμοθεάτο?
1: Δεν νομίζω να υπάρχει κατάσταση διάλυσης σε καμία περίπτωση. Νομίζω ότι και οι πυροσβέστες που πρέπει να δούμε πόσο δύσκολο είναι το έργο τους, κάνουν
0: και το εθελοντών
1: και τα λοιπά. Mm-hmm. Και των εθελοντών δύο φορές, γιατί και εθελοντές δεν πάνε για από επάγγελμα, πάνε να βοηθήσουν μια δύσκολη κατάσταση. Πραγματικά βλέπουν πόσο σωστά δούλεψαν. Δεν υπήρχε κανένας τραυματισμός, δεν υπήρχε καμία απώλεια. Mm-hmm. Κανένα καμένο σπίτι, εγκατάσταση. Δυστυχώς, αν κοιτάξουμε, και όχι πολλά χρόνια πίσω, σε νησιά την περσινή καλοκαιρινή περίοδο, που δεν είναι για να τα κατηγορούμε εκεί πέρα, υπήρχαν απώλειες περιουσιών, απώλειες τουριστικών εγκαταστάσεων, που πραγματικά εκεί πέρα, ναι, μιλάμε για πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις. Ναι, πέραν από την απώλεια, η οποία φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντική, του φυσικού περιβάλλοντος και του πρασίνου κτλ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι από σήμερα και μετά που θα επανέλθει σιγά σιγά η κανονικότητα.
0: Έκλεισε η τουριστική περίοδο για την περιοχή των Ελλήνων.
1: Ναι, τώρα η μόνη απειλή είναι να το κλείσει οι φήμες και ο λόγος ο δικός μας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, δυστυχώς. Λοιπόν, η γλώσσα είναι και να τη χρησιμοποιούμε ανάλογα. Η γλώσσα η οποία αποτυπώνεται σε ένα πληκτρολόγιο ή με ένα ποντίκι αυτή τη στιγμή και άλλου είδους πληκτρολόγιο, επίσης μπορεί να προκαλέσει και πόλεμο, αλλά μπορεί να προκαλέσει και ειρήνη. Μπορεί να προκαλέσει καταστροφή επίσης. Λοιπόν, εύχομαι να αντιληφθούν κάποιοι τι κάνουν σε αυτόν τον τόπο. Ειλικρινά το λέω, γιατί όλη αυτή η ιστορία έχει προκαλέσει και ενδιασμούς και κάποιοι γνωστοί, σας πληροφορώ, και μάλιστα Κεφαλονίτες καθυστέρησαν να έρθουν στην Κεφαλονιά για να δούνε πώς είναι η κατάσταση. Το καταλαβαίνετε αυτό? Που θα κατοικούσαν, θα ερχόντουσαν στην περιοχή του Ελουπρόνου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν πώς περπατάμε και έξω. Τι έχετε να... Α, δεν ξέρω αν το κλείσαμε αυτό το θέμα.
1: Νομίζω το έχουμε ξαναλύσει. Ναι. Πρέπει με μεγάλη προσοχή. Πρέπει να δούμε αν υπάρχει χρησιμότητα μιας επιτροπής ώστε να συντονίζει την πληροφορία
0: που πρέπει να προνοήσω απάνω. Έτσι όπως το θέτετε βεβαίως. Ναι.
1: Δηλαδή ναι, να είναι κάποιος αρμόδιος που να επικοινωνεί με την πολιτική προστασία του κάθε Δήμου που γίνεται το συμβάν, γιατί έχουμε και τρεις Δήμους, τηλεδοστικές αστυνομίες, ΕΔΕΗ και οτιδήποτε άλλο, ΔΔΙΑΚ και τα λοιπά.
0: Όσοι εμπλέκονται. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε ακόμη τα στοιχεία, γιατί λίγο πολύ μπορεί να έχουν βγει, αλλά δεν έχουν κυκλοφορήσει του Ιουλίου. Θα έχετε όμως μια απόψη, μια εικόνα, εμπειρική τουλάχιστον, για τον Ιούλιο. Και ενδεχομένως θα μπορέσετε να μας μεταφέρετε το τι έχουμε μπροστά μας για τον Αύγουστο. Αυτές είναι οι τελευταίες δύο ερωτήσεις.
1: Ελευθερία μου, ανεπίσημα έχω ενημερωθεί ότι πάει και ο Ιούλιος θα έχει θετικό πρόσημο μπροστά. Mm-hmm. Αυτό αφορά τις αφήξεις. Απλά πρέπει να το σιγά σιγά αφού έχουμε μάθει και φαντάζουμε τις αφήξεις, πρέπει να βάλουμε και άλλους δείχτες που πρέπει να μελετάμε και να παρακολουθούμε ώστε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Μπορεί αφήξεις να μεγαλώνουν αλλά να μικραίνει διάρκεια της παραμονής.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω κάποια τέτοια στοιχεία, απλά βάζω ιδέες για σκέψη και τα λοιπά. Άρα να έχουμε μια καλύτερη εικόνα του προορισμού. Ένα εκατομμύριο διανυθέρες μπορεί να γίνουν με ένα εκατομμύριο αφήξεις. Μένουν μια μέρα και φεύγουν. Το ίδιο νούμερο μπορεί να μας δώσουν με 500.000 αφήξεις.
0: Ναι.
1: Άρα καταλαβαίνεις ότι...
0: Ναι.
1: Μπράβο. Πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε και άλλους δείχτες που θα μας δώσουν, που θα μας φωτίζουν την κατάσταση όπως πραγματικά είναι. Πάντως οι αφήξεις, η πληροφορία που έχω, ανεπίσημα είναι ότι θα έχει θετικό πρόσημο και αυτόν τον μήνα.
0: Και τον Αύγουστο τι έχουμε, 100% πληρότητα έως τούδε.
1: Είναι ένας περίεργος Αύγουστος. Υπάρχουν μέρες που βλέπεις στο ξενοδοχείο σου και λες είμαι γεμάτος. Σε 15 λεπτά μετά να έρθουν κάποιες ακυρώσεις και μετά από λίγο πάλι να έχεις ξαναγεμίσει. Υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι ένα στρωτό καλοκαίρι ότι έχουν έρθει κρατησούλες.
0: Κεθλασμένες γραμμές είναι αυτές.
1: Ναι, υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις. Ήταν κάτι που το είχαμε.
0: Πού οφείλονται αυτά.
1: Ότι ο καθένας μπορεί να έχει ένα κατάλημα κλείσει και το έχει για σιγουριά. Αν βρει κάποια ευκαιρία της τελευταίας στιγμής, μπορεί να μετακινηθεί από το ένα κατάλημα στο άλλο, είτε να αλλάξει ακόμα και προορισμό.
0: Απίστευτο.
1: Όμως, το είχαμε επισημάνει αυτό το πράγμα, ότι θα υπάρχει πολύ λαστιμή κράτηση φέτος. Όμως, το πρόσημο είναι θετικό. Οι πλήρωτες είναι μεγάλες, ειδικά στα ξενοδοχεία. Και οι αφήξεις κατά επέκταση και στο νησί μας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τιμοθέατο. Εύχομαι να επικρατήσει ο ορθολογισμός.

0: Το καλό μήνα και πάλι. Είμαστε μόλις στις 4 του μήνα. Λοιπόν, ένας φορτωμένος μήνας και εύχομαι να είναι φορτωμένος, να καταλήξει.
1: Φτάνουμε σιγά σιγά ημερολογιακά προς το τέλος.
0: Ναι.
1: Έτσι είμαστε τον Αύγουστο, είναι και ο Σεπτέμβριος. Σε σχέση με τον Μάιο έχουν μικρύνει πολύ τα περιθώρια.
0: Α, τόσο καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, ας ζήσουμε τέλος πάντων ευπρεπείς και καταστάσεις άκρως καλοκαιρινές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από την ευχάριστη πλευρά τους. Στη συνέχεια, καλή δύναμη και σε εσάς έως το επαναλέγει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Τιμοθεάτου. Για χαρά.
1: Ευχαριστώ.

Και τι σημαίνει σκοπιμότητα δηλαδή, λένε κάποιοι. Σκοπιμότητα σημαίνει το να γίνεται κάτι με πρόθεση. Σημαίνει η εξυπηρέτηση ενός ορισμένου σκοπού με παράβαση των καθιερωμένων κανόνων. Ενέργεια που γίνεται για την εξυπηρέτηση ενός ορισμένου σκοπού. Λοιπόν. Να ισορροπήσουμε λιγάκι, λέω εγώ, γιατί αρχίζουμε και σχηνοβατούμε. Κάποιοι έχουν ξελαστιχωθεί πολύ. Όμως ξέρετε ποια είναι τελικά, η συνέχεια του να ξελαστιχώνεις ένα λάστιχο, να το τραβάς πολύ. Μπορεί στο τέλος να το δεχθείς εσύ ως τύπημα. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη, ο οποίος τηλεφώνησε στην αρχή της εκπομπής. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη, από την Αθήνα. Μετράει ανάποδα. Σπάς δόντια από χτένα. Τρεις και μία. Ναι, το καλό λοιπόν το Σάββατο. Στα Πατρώα Εδάφη. Στον πατέρα του Διονύσια και στο Λιξούρι. Επίσης τα Χαβριάτα. Στο φίλο του τον Κώστα. Στο Βικέντι από το Λιξούρι.

τον Γιώργο το Χαλαβαζή, στέλνει τους χαιρετισμούς του με αγάπη σε όλους Κεφαλήνες και Δίτσου Λιξουριού. Συνεχίζει να λέγεται έστω, να επικρατεί το «Δεν είμαι από την Κεφαλονιά, είμαι από το Λιξούρι», ξέρετε. Λοιπόν, στη Σωτηρία από την Κουνόπετρα, τον κύριο Γιώργο, την Σπύρο τη Μαρία από το Λιξούρι, τον Διονύση του Θαφάτο και την πριγάδα του, τον Διονύση και τον Νικόλα, την Αγγελική, την Ειρήνη, την Ευανθία, τη Σοφία από το Λιξούρι, επίσης τον Γεράσιμο από την Κόντο Γενάδα. Το κύριο Γιάννη από τα Ζόλα, το κύριο Γρηγόρη από το Καλονόρος, να είστε καλά, το Σεφί και τη Φιλανδία από τα Δελνάτα. Την κύριε Άννα από τα Σπαρτιά, τον κύριο Νίκο, τον κύριο Θέμη από τα Καλλιγάτα, τον κύριο Βαγγέλη, κυρία Σπασιά από τη Λακύθρα. Την Ολγίνα Κρίς, πιάνω φωτιά, με τους μπλε, η επιθυμία της Ολγίνας. Στο τέλος θα υπάρξει και καταλόγος κατά απαγορευμένων λέξεων. Για την περίοδο αυτή εννοώ. Λοιπόν, η μπλε είναι ένα συγκρότημα απίστευτο. Το συζητώ. Στην κυρία Νιώβη, την ερχόντισά μας από το Αργοστόλι, την κυρία Μαργαρίτα, την Χριστίνα και Παναγία Διαχειρός Λεωνιδάκη. Την κυρία Μαντώ, την Εύα, τη Χαρίκλια, τη Μαντά Μαρία, το Χαράλαμπα από τα Πατήσια, το Βασίλη, από τον Αγιάννη, το Ρέντι, να είσαστε όλοι μα όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Και πάμε να κλείσουμε με τους μπλε και το πιάνο φωτιά. Τα όνειρά σας και μόνο. Να είστε όλοι καλά, αύριο γύρω στις 12 και πάλι μαζί εδώ.

0: όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2.
1: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
2: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
2: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold, συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
0: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inats.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inats.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: ειδήσεων από τον Ιν Κεφαλονιά 89,2.
1: Στα μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Μια σοβαρή καταγγελία για την κατάσταση που επικρατεί στη Φτέρη Κεφαλονιάς έφτασε στο inkefalonia.gr από αναγνώστη, ο οποίος απέστειλε και βίντεο με μεγάλο σκάφος αναψυχής να βρίσκεται πολύ κοντά στη βραχώδη ακτή. Σύμφωνα με όσα καταγγέλει, το γιο έχει ασφαλιστεί με κάβους προς τα βράχια, καταλαμβάνοντας στην πράξη σημαντικό τμήμα του όρμου και δυσκολεύοντας την ελεύθερη κίνηση και προσέγγιση των υπόλοιπων επισκεπτών. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έβριμα, το οποίο ενδέχεται να φωτίσει μια ακόμη άγνωστη πτυχή της φυσικής ιστορίας Κεφαλονιάς, ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια κατάδυσης. Σύμφωνα με ανάρτηση του Δήτη Μάκη Σωτηρόπουλου, ένα αντικείμενο που αρχικά έμοιαζε με μια συνηθισμένη πέτρα, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για γομφείο προϊστορικού ελέφαντα. Ο γομφείος παραδόθηκε στην δόκτωρα Χριστίνα Γιαμαλή, επικεφαλής των τμήματων γεωλογίας, παλαιοντολογίας και θαλάσσιας βιολογίας του Μουσείου Γολανδρή Φυσικής Ιστορίας. Το έβριμα αναμένεται πλέον να μελετηθεί από τους ειδικούς, οι οποίοι θα προσδιορίσουν την ηλικία, την προέλευση αλλά και την επιστημονική του σημασία. Η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων επανέρχεται στο ζήτημα της σοβαρής έλλειψης πινακίδων κυκλοφορίας για επιβατικά, ιδιωτικής χρήσης, μοτοσυκλέτες κλπ. Οχήματα, ενημερώνοντας εκ νέου τους πολίτες ότι το πρόβλημα εφίσταται στο ακέραιο παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και οχλήσεις της Περιφερειακής Αρχής προς τα αρμόδια κεντρικά όργανα. Τον κίνδυνο εκδήλωση πλημμυρικών και κατολιστικών φαινομένων, ακόμη και με την πρώτη βροχόπτωση, επισήμανε ο πρόεδρος του ΑΣΠ και καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας για τις συνέπειες των μεγάλων πυρκαγιών. Ο πρόεδρος του ΑΣΠ υπογράμμισε ότι πρέπει να εξεταστούν άμεσα η ποιότητα και η ποσότητα των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων, η δυνατότητα φυσικής αναγέννησης του οικοσυστήματος και η σκοπιμότητα κατασκευής αντιδιαβρωτικών έργων και φραγμάτων κατά μήκος ρεμάτων. Διευκρίνησε ωστόσο ότι όποιες παρεμβάσεις χρειάζονται προσεκτική μελέτη, καθώς ένας λανθασμένος σχεδιασμός μπορεί να επιδεινώσει τα φαινόμενα. Μέσα στην καταστροφή που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή του Ελίου Πρόνων, ένα μικρό αλλά ιδιαίτερα συγκινητικό γεγονός γεμίζει με ελπίδα τους κατοίκους της περιοχής. Η μικρή εκκλησία της Παναγίας Πέτρουλου, που βρίσκεται κάτω από το χωριό Κρεμμύδι, σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή παρά το γεγονός ότι οι φλόγες πέρασαν μέσα στο νεκροταφείο του περιβάλλοντος χώρου του ναού. 344 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 57η εβδομάδα της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη Μύχρηση Κράνου στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 54 στην Κεφαλονιά. Προς το επόμενο κρίσιμο ορόσημο οδεύει η προετοιμασία για την ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες στο μπλοκ 2 στο Ιόνιο, με την κοινοπραξία ExxonMobil, Energy και Hellenic Energy να προχωρά, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές με γνώση του θέματος, στην κατάθεση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων εντός εβδομάδας. Πρακτικά, όπως διευκρινίζουν οι ίδιες πηγές, η κατάθεση της μελέτης συνιστά το τελευταίο κρίσιμο βήμα για την αδειοδότηση της ερευνητικής γεώτρησης που προγραμματίζεται το Φεβρουάριο του 2027 με ορίζοντα να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τον Απρίλιο του 27, όταν και αναμένεται να προκύψουν τα πρώτα αποτελέσματα στο Ιόνιο. Όλο ένα και πιο επικίνδυνη γίνεται η ληστρική ευρηματικότητα των απαταιώνων που στοχεύουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιωτών. Όπως φαίνεται από email που έστειλε η Τράπεζα Πειραιώς στους πελάτες της Επιτίδη, πλέον έχουν περάσει από τα ψευδεπίγραφα email που έως τώρα έστελναν στην παραποίηση των αυθεντικών email των τραπεζών. Το μήνυμα της Πειραιώς προς τους πελάτες της είναι σαφές και ξεκάθαρο. Σε τέτοιες περιπτώσεις να μην προχωρούν σε πληρωμές και να επιβεβαιώνουν πάντα την αλλαγή, καλώντας τον αριθμό που τους έχει γνωστοποιηθεί από την ίδια την τράπεζα και όχι σε αυτόν που αναγράφεται στο email. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 13.000 ευρώ επιβλήθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, καθώς διαπιστώθηκε η έλλειψη πιστοποιητικού πυροπροστασίας στις δημοτικές κατασκηνώσεις στα Γουβιά. Η γιορτή νεολαίας στα Φάρσα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με την ορχήστρα του μοναδικού Ζήση Σκλαβουνάκη. Η οργάνωση είναι του Δήμου Αργοστολίου, της κοινότητας Φάρσων και των συλλόγων του χωριού. Η παραδοσιακή γιορτή Τσερομπόλας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου 9 το βράδυ στα 40 πηγάδια στα Βαλσαμάτα.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

αέριο θα φτάσει στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει γκρι η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο νυν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 3:30.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 4:30.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο νυν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών.

0: και πευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά και πευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: δελτίο ειδήσεων από το νη Κεφαλονιά 89,2.
1: Στα μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Μια σοβαρή καταγγελία για την κατάσταση που επικρατεί στη Φτέρη Κεφαλονιάς έφτασε στο inkefalonia.gr από αναγνώστη ο οποίος απέστειλε και βίντεο με μεγάλο σκάφος αναψυχής να βρίσκεται πολύ κοντά στη βραχώδη ακτή. Σύμφωνα με όσα καταγγέλει, το γιο έχει ασφαλιστεί με κάβους προς τα βράχια, καταλαμβάνοντας στην πράξη σημαντικό τμήμα του όρμου και δυσκολεύοντας την ελεύθερη κίνηση και προσέγγιση των υπόλοιπων επισκεπτών. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έβριμα το οποίο ενδέχεται να φωτίσει μια ακόμη άγνωστη πτυχή της φυσικής ιστορίας Κεφαλονιάς ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια κατάδυσης. Σύμφωνα με ανάρτηση του Δήτη Μάκη Σωτηρόπουλου, ένα αντικείμενο που αρχικά έμοιαζε με μια συνηθισμένη πέτρα, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για γομφείο προϊστορικού ελέφαντα. Ο γομφείος παραδόθηκε στην δόκτωρα Χριστίνα Γιαμαλή, επικεφαλής των τμήματων γεωλογίας, παλαιοντολογίας και θαλάσσιας βιολογίας του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Το έβριμα αναμένεται πλέον να μελετηθεί από τους ειδικούς, οι οποίοι θα προσδιορίσουν την ηλικία, την προέλευση αλλά και την επιστημονική του σημασία. Η περιφέρεια Ιών Ιωνίσων επανέρχεται στο ζήτημα της σοβαρής έλλειψης πινακίδων κυκλοφορίας για επιβατικά, ιδιωτικής χρήσης, μοτοσυκλέτες κλπ. Οχήματα, ενημερώνοντας εκ νέου τους πολίτες ότι το πρόβλημα εφίσταται στο ακέραιο παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και οχλήσεις της Περιφερειακής Αρχής προς τα αρμόδια κεντρικά όργανα. Τον κίνδυνο εκδήλωση πλημμυρικών και κατολιστικών φαινομένων, ακόμη και με την πρώτη βροχόπτωση, επισήμανε ο πρόεδρος του ΑΣΠ και καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας για τις συνέπειες των μεγάλων πυρκαγιών. Ο πρόεδρος του ΑΣΠ υπογράμμισε ότι πρέπει να εξεταστούν άμεσα η ποιότητα και η ποσότητα των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων, η δυνατότητα φυσικής αναγέννησης του οικοσυστήματος και η σκοπιμότητα κατασκευής αντιδιαβρωτικών έργων και φραγμάτων κατά μήκος των ρεμάτων. Διευκρίνησε ωστόσο ότι οι όποιες παρεμβάσεις χρειάζονται προσεκτική μελέτη, καθώς ένας λανθασμένος σχεδιασμός μπορεί να επιδεινώσει τα φαινόμενα. Μέσα στην καταστροφή που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή του Ελίου Πρόνων, ένα μικρό αλλά ιδιαίτερα συγκινητικό γεγονός γεμίζει με ελπίδα τους κατοίκους της περιοχής. Η μικρή εκκλησία της Παναγίας Πέτρουλου, που βρίσκεται κάτω από το χωριό Κρεμμύδι, σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή παρά το γεγονός ότι οι φλόγες πέρασαν μέσα στο νεκροταφείο του περιβάλλοντος χώρου του ναού. 344 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 57η εβδομάδα της εκστρατείας Μηδενική Ανοχή στη Μίχρηση Κράνου στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 54 στην Κεφαλονιά. Προς το επόμενο κρίσιμο ορόσημο οδεύει η προετοιμασία για την ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες στο μπλοκ 2 στο Ιόνιο με την κοινοπραξία ExxonMobil, Energy και Hellenic Energy να προχωρά, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές με γνώση του θέματος, στην κατάθεση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων εντός εβδομάδας. Πρακτικά, όπως διευκρινίζουν οι ίδιες πηγές, η κατάθεση της μελέτης συνιστά το τελευταίο κρίσιμο βήμα για την αδειοδότηση της ερευνητικής γεώτρησης που προγραμματίζεται το Φεβρουάριο του 2027 με ορίζοντα να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τον Απρίλιο του 27, όταν και αναμένεται να προκύψουν τα πρώτα αποτελέσματα στο Ιόνιο. Όλο ένα και πιο επικίνδυνη γίνεται η ληστρική ευρηματικότητα των απαταιώνων που στοχεύουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιωτών. Όπως φαίνεται από email που έστειλε η Τράπεζα Πειραιώς στους πελάτες της Επιτίδη, πλέον έχουν περάσει από τα ψευδεπίγραφα email που έως τώρα έστελναν στην παραποίηση των αυθεντικών email των τραπεζών. Το μήνυμα της Πειραιώς προς τους πελάτες της είναι σαφές και ξεκάθαρο. Σε τέτοιες περιπτώσεις να μην προχωρούν σε πληρωμές και να επιβεβαιώνουν πάντα την αλλαγή καλώντας τον αριθμό που τους έχει γνωστοποιηθεί από την ίδια την τράπεζα και όχι σε αυτόν που αναγράφεται στο email. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 13.000 ευρώ επιβλήθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, καθώς διαπιστώθηκε η έλλειψη πιστοποιητικού πυροπροστασίας στις δημοτικές κατασκηνώσεις στα Γουβιά. Η γιορτή νεολαία στα Φάρσα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με την ορχήστρα του μοναδικού Ζήση Σκλαβουνάκη. Η οργάνωση είναι του Δήμου Αργοστολίου της κοινότητας Φάρσων και των συλλόγων του χωριού. Η παραδοσιακή γιορτή Τσερομπόλας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου 9 το βράδυ στα 40 πηγάδια στα Βαλσαμάτα.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ίν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

του χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά σου.

0: Κεφαλονιά. 89,2. Η ώρα στο Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπεις τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νυχτός δανείζει. Σαν υδρούς ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και

βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν.

ζορίζοντας τα χρόνια παπωμένων. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου.

0: ώρα στο νιμ κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 7 10 26 9 9 9.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ίν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

Αγνωριστούμε. Τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό θα συστηθούμε.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου.

ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: 89,2.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
4: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.
5: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

0: δελτίο ειδήσεων από το Νίκη Φαλονιά 89,2.
1: Στα μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Μια σοβαρή καταγγελία για την κατάσταση που επικρατεί στη Φτέρη Κεφαλονιάς έφτασε στο inkefalonia.gr από αναγνώστη, ο οποίος απέστειλε και βίντεο με μεγάλο σκάφος αναψυχής να βρίσκεται πολύ κοντά στη βραχώδη ακτή. Σύμφωνα με όσα καταγγέλει, το γιο έχει ασφαλιστεί με κάβους προς τα βράχια, καταλαμβάνοντας στην πράξη σημαντικό τμήμα του όρμου και δυσκολεύοντας την ελεύθερη κίνηση και προσέγγιση των υπόλοιπων επισκεπτών. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έβριμα, το οποίο ενδέχεται να φωτίσει μια ακόμη άγνωστη πτυχή της φυσικής ιστορίας Κεφαλονιάς, ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια κατάδυσης. Σύμφωνα με ανάρτηση του Διευθυντή Μάκη Σωτηρόπουλου, ένα αντικείμενο που αρχικά έμοιαζε με μια συνηθισμένη πέτρα, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για γομφείο προϊστορικού ελέφαντα. Ο γομφείος παραδόθηκε στην δόκτωρα Χριστίνα Γιαμαλή, επικεφαλής των τμήματων γεωλογίας, παλαιοντολογίας και θαλάσσιας βιολογίας του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Το έβριμα αναμένεται πλέον να μελετηθεί από τους ειδικούς, οι οποίοι θα προσδιορίσουν την ηλικία, την προέλευση αλλά και την επιστημονική του σημασία. Η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων επανέρχεται στο ζήτημα της σοβαρής έλλειψης πινακίδων κυκλοφορίας για επιβατικά, ιδιωτικής χρήσης, μοτοσυκλέτες και λοιπά οχήματα, ενημερώνοντας εκ νέου τους πολίτες ότι το πρόβλημα εφίσταται στο ακέραιο παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και οχλήσεις της Περιφερειακής Αρχής προς τα αρμόδια κεντρικά όργανα. Τον κίνδυνο εκδήλωση πλημμυρικών και κατολιστικών φαινομένων, ακόμη και με την πρώτη βροχόπτωση, επισήμανε ο πρόεδρος του ΑΣΠ και καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας για τις συνέπειες των μεγάλων πυρκαγιών. Ο πρόεδρος του ΑΣΠ υπογράμμισε ότι πρέπει να εξεταστούν άμεσα η ποιότητα και η ποσότητα των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων, η δυνατότητα φυσικής αναγέννησης του οικοσυστήματος και η σκοπιμότητα κατασκευής αντιδιαβρωτικών έργων και φραγμάτων κατά μήκος των ρεμάτων. Διευκρίνησε ωστόσο ότι οι όποιες παρεμβάσεις χρειάζονται προσεκτική μελέτη, καθώς ένας λανθασμένος σχεδιασμός μπορεί να επιδεινώσει τα φαινόμενα. Μέσα στην καταστροφή που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή του Ελίου Πρόνων, ένα μικρό αλλά ιδιαίτερα συγκινητικό γεγονός γεμίζει με ελπίδα τους κατοίκους της περιοχής. Η μικρή εκκλησία της Παναγίας Πέτρουλου, που βρίσκεται κάτω από το χωριό Κρεμμύδι, σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή παρά το γεγονός ότι οι φλόγες πέρασαν μέσα στο νεκροταφείο του περιβάλλοντος χώρου του ναού. 344 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 57η εβδομάδα της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη Μίχρηση Κράνου στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 54 στην Κεφαλονιά. Προς το επόμενο κρίσιμο ορόσημο οδεύει η προετοιμασία για την ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες στο μπλοκ 2 στο Ιόνιο, με την κοινοπραξία ExxonMobil, Energy και Hellenic Energy να προχωρά, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές με γνώση του θέματος, στην κατάθεση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων εντός εβδομάδας. Πρακτικά, όπως διευκρινίζουν οι ίδιες πηγές, η κατάθεση της μελέτης συνιστά το τελευταίο κρίσιμο βήμα για την αδειοδότηση της ερευνητικής γεώτρησης που προγραμματίζεται το Φεβρουάριο του 2027 με ορίζοντα να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τον Απρίλιο του 2027, όταν και αναμένεται να προκύψουν τα πρώτα αποτελέσματα στο Ιόνιο. Όλο ένα και πιο επικίνδυνη γίνεται η ληστρική ευρηματικότητα των απαταιώνων που στοχεύουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιωτών. Όπως φαίνεται από email που έστειλε η Τράπεζα Πειραιώς στους πελάτες της Επιτίδη, πλέον έχουν περάσει από τα ψευδεπίγραφα email που έως τώρα έστελναν στην παραποίηση των αυθεντικών email των τραπεζών. Το μήνυμα της Πειραιώς προς τους πελάτες της είναι σαφές και ξεκάθαρο. Σε τέτοιες περιπτώσεις να μην προχωρούν σε πληρωμές και να επιβεβαιώνουν πάντα την αλλαγή, καλώντας τον αριθμό που τους έχει γνωστοποιηθεί από την ίδια την τράπεζα και όχι σε αυτόν που αναγράφεται στο email. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 13.000 ευρώ επιβλήθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, καθώς διαπιστώθηκε η έλλειψη πιστοποιητικού πυροπροστασίας στις δημοτικές κατασκηνώσεις στα Γουβιά. Η γιορτή νεολαίας στα Φάρσα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με την ορχήστρα του μοναδικού Ζήσης Κλαβουνάκη. Η οργάνωση είναι του Δήμου Αργοστολίου, της κοινότητας Φάρσων και των συλλόγων του χωριού. Η παραδοσιακή γιορτή Τσερομπόλας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου 9 το βράδυ στα 40 πηγάδια στα Βαλσαμάτα.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

κάτος μαύρος πονηρός. Κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο καλύτερο.

θα έχεις λογικούς στην τρέλα, στα πάρτι, στη δράση, στη βράση.

φουάρκε, στις τσάρκες, στους φίλους, στις πλάκες, στους σκύλους, στις γάτες, στους μίτσους, στους κίτσους, στην άδεια σύλληψη, στα κοκτέιλς λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, σ' μπανάνες λέμε ναι, σ' κουκλάρες λέμε ναι.

σ' ακολουθώ. Σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια.

0: Σαλονιά 89,2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Νίν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.
0: Νίν Κεφαλονιά 89,2.

Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Νίν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.

κι αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα

για το μαντρά στη Σιγκαπούρ, τα Αλγέρι και το Σφάξ. Αναχωρούσαν πάντοτε περήφανα τα πλοία, κι εγώ σκυφτός